δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν σας δίνανε απεριόριστο κάτι από τα παρακάτω, ποιο θα διαλέγατε? Μόνο ένα θα μπορούσατε να διαλέξετε. Ναι. Τέσσερις επιλογές σας είναι. Ταξίδια.
2: Εδώ θα μείνω εγώ.
1: Φαγητό έξω.
3: Και εγώ,
1: συναυλίες. Όποιες θέλετε όμως συναυλίες.
3: Όπου
1: είναι. Και ψώνια.
2: Ταξίδια. Γιατί στο ταξίδι πας και συναυλία. Εντάξει, θα την πληρώσω εγώ. Δεν πειράζει. Πάω το ταξίδι. Ταξίδια. Εκεί. Εσύ που είσαι εδώ.
1: Συγγνώμη, παιδιά. Ταξίδια. Εγώ θέλω να σας το κάνω. Πώς το λέω. Όχι, ακούστε λίγο. Άμα σου έχουν πληρωμένα όλα τα φαγητά σου έξω, δεν μαζεύεις για ταξίδια να πας όπου θέλεις. Μια χαρά μαζεύεις.
2: Πιο πολύ κοστίζουν τα ταξίδια μου.
1: Ναι, αλλά πιο πολλές φορές τρως έξω.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Ποιος?
1: Α, εγώ.
2: Εσύ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: σας. Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέση ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα γραπτό στα Χανιά, στο ΕΠΑΛ, την Τρίτη, ακυρώθηκε. Είχε σκονάκια στα χέρια του.
2: Α, μάλιστα.
1: Τα είχε γράψει έτσι.
2: Εγώ το καταλαβαίνω. Εσείς δεν κάνατε δηλαδή σκονάκια.
1: Στις Πανελλαδικές όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Ξέρεις τι, για ασφάλεια νομίζω, δεν θυμάμαι τι. Ήταν ένας τύπος μαθηματικών, κάτι πρέπει να είχα γράψει. Αλλά ίσα που το έγραψα, μετά το σβήσα. Το γράψα στο θρανείο πριν αρχίσει. Και λέω, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ, γιατί είχα άγχος και λέω, θα προδοθώ, θα καταλάβουν ότι κάτι έχω πάνω μου.
2: Είχα μαζί μου όλες τις μεταφράσεις από τα λατινικά.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Αυτό θα σου πω μόνο.
3: Σε σκονάκι.
2: Σε σκονάκια πολλά. Παιδιά, ήταν 20 κείμενα.
1: Αυτή η σμίκρινση που κάναν τότε ισχύει ακόμα, λέτε. Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν.
2: Φαντάζομαι. Αυτό είναι και πιο εύκολο να τα κάνεις και μόνος σου.
1: Σαν τυπάδικα. Εσύ που τα είχες όλα στα ρούχα σου μέσα.
2: Μοιρασμένα.
1: Διπλωμένα μέσα στο εσωτερικό.
2: Φορούσα που κάμισο με πολλές τσέπες. Είχα στα τζιν.
3: Έκανε δίπλα η κοιλιά και το έβαζε ανάμεσα.
2: Τότε έκανε πολλά. Σαν το ανθρωπάκι εκείνο από τα ελαστικά. Τώρα είναι μία ενιαία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
5: Υπεύθυνοι είμαστε.

Και σε αφαρικενότης μπορείς να καταλάβεις πώς θα κυλήσει αυτή η Παρασκευούλα. Friday Sugar, Friday Honey, ήρθε η ώρα να πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Είσαι κοσμοσυντονισμένος 95 και έναν φυσικά στο group therapy της Παρασκευούλας. Ό,τι και να γίνει σήμερα να ξέρεις ότι έρχεται πουσουκού. Οπότε ένα χαμόγελο θέλω να το έχει ζωγραφισμένο στα χείλη. Καλώς ήρθες στην παρέα εσύ που τώρα κοσμοσυντονίστηκες. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Χάρη, γεια σου Ανέστη, γεια σου Χαρίτε, Μαρία, Κατερίνα, Γιώργο, Ιωάννη, Χαράλαμπα, Γιάννη. Πάρα πολύ χαίρομαι που μου στέλνετε έτσι τα δικά σας. Φυσικά στο 6982-951-951. Εγώ ξέρεις κλασικά πενταωράκι. Παιδιά, δεν ξέρω τι κατάρα είναι αυτή. Μάλλον είναι μια κατάρα να κοιμάμαι 5 ώρες, 5,5. Δεν έχω σωτηρία. Δηλαδή, χθες έλεγα 4 ώρες και 45 λεπτά μένουν. Απόλαυσε το, θα κάνεις σχέστα το μεσημέρι. Πάντα συμπληρώνω με σχέστα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να απολαμβάνω συνεχόμενα τα 8 ωρίνια, συνεχόμενα τα 9 ωράκια. Τι θερμοκρασίες έχετε, θα δούμε σε πολύ λίγο. Εγώ θα σας φέρω Δέσποινα Φανδύ, Γιώργο Κακοσέο, Γιώργο Σαμπάνη, Ελίκο Κίνου με αποκλειστικότητα. Φυσικά όλα τα κουλάκια, όλα τα ωραία. Για 2 ολόκληρες ώρες, μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα στον αέρα της πόλης. Και για τώρα θα σας επιστρέψω στο παρελθόν, συγκεκριμένα στο 2004. Εκτός από μια χρυσή εποχή για την Ελλάδα, ήταν και μια χρυσή εποχή για τη Δέσποινα Φανδύ. Απολαύστε, καλώς ήρθατε, καλημέρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Κοίτα τώρα τι γίνεται, έτσι. Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy τη Παρασκευούλα. Πίστεψε το, απόλαυσε το. Για να είσαι ονειροπαρμένο, πρέπει να έχει κοιμηθεί κιόλα. Ρε, εσείς, τι άϊπνους μαζεύω εγώ κάθε πρωί τώρα, λοιπόν. Αντώνη ήλθε με 2,5 ώρε. Τι κάνετε εκεί, είστε με 2,5 ώρε. Μιχάλη, γιατί ούτε μία ώρα ύπνου. Τι φάση, έκανε τόσε πολλέ δουλειέ, λέει, ξεμπέρδεψε με υποχρεώσει που τον βάρεναν. Τι να πω, καλημέρα στον Άλντι, ο οποίο εύχεται καλημέρα σε όλου του οδηγού λεωφορείων να έχουν μια όμορφη Παρασκευή. Θα το άκουσα και η Κατερίνα, η οποία οδηγεί το δρομολογείο της. Υπομονή, λέει, σε όλους. Τελείωσε η εβδομάδα, έρχεται σουκού. Ρε, τι είπαμε, δεν θα έχετε αυτό το mindset. Παρασκευούλα με τρέλα, αλλά και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα με τρέλα. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας για την Κυριακή. Θα δω τι θα κάνω, γιατί θα είμαι στο όμορφο λιτό χωράκι να καθαρίζω, μη φανταστείς. Γεια σου, Μπίλη. Με 12 βαθμούς, φούλη υγρασία με μηχανή και παραλίγο τροχαίο με αρκούδα. Άιντε τα γρεβενά, δύσκολα. Μου το στέλνει το μεταξύ ο Μάν και εγώ του στέλνω. Καλημέρα, Μπίλη, όμορφη Παρασκευή. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, αυτά έχει. Προσοχή στους δρόμους, όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Με μια μισή ώρα ύπνου στη δουλειά, λέει ο Χαράλαμπος. Με μια μισή ώρα ύπνου. Ωραία, δεν ξέρω τι παίζει. Νομίζω ότι σας εμπνέω αϊπνία. Τι φάση. Εγώ, να ξέρετε, για πρώτη μέρα έχω ανοίξει και τα στόρια εδώ όλα, να είναι ολόφωτα, να είναι όλα ολάνθιστα, να με βρει πρώτη ακτίνα του ήλιου, με χτυπήσει ντάγκα. Απολαμβάνεις τσουρεκίνη, ρωτάει ο φίλος Δημήτρης. Το έχω μισοφαγωμένο, δάγκωσα λίγο, τώρα θα σας καλημερίσω και μετά θα δαγκώσω το υπόλοιπο. Δροσερά είναι σήμερα, μου φύγει η μαγκιά, με ζακέτα βγήκα έξω, 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε 72% υγρασία και θα φτάσουμε ένα τριαντάρι σήμερα. Ένα τριαντάρι, όχι, ένα 28, να μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι, ρέουμε σαν το νερό, παιδιά, γιατί είναι Παρασκευούλα. Εντάξει, από Δευτέρα δίνει βροχές, οπότε απόλαυσε το σουκού σου.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή morning σε όλα τα πρωινά πουλιά. Είτε είστε σερή, είτε αγοροξυπνημένοι, είτε ξενυχτισμένοι. Να εδώ μου λέει ο Αντώνης, κάνανε ψιστήρι, καθημερινή ψιστήρι. Είναι δυνατόν για γενέθλια, παρτάκι, τη φάση. Τι ψάχνεις τώρα, εντάξει, καθημερινή, καθημερινή. Θυσίω ύπνος, θυσίω ύπνος. Κάνε στάση, λέει μακρύ γυαλό, Γιώργος, κερνάω καφεδάκι. Μεθόνι για ψαράκι. Όχι, δεν μπορώ να κάνω στάση, ρε εσύ. Θα έχω τη μάνα μου μαζί για να πάμε λιτόχωρο, οπότε δεν μπορώ να τη πω. Μα να ξέρει, στάση μακρύ γυαλό, κερνάει καφέ ο Γιώργος. Θα μου πει ποιο Γιώργος, θα τη πω ένα. Ακροατή από το Κοσμοράδιο, πολύ φίλο. Όχι, δύσκολα, δύσκολα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Λοιπόν, όταν μου λέτε πόσα κλείνετε. Κάπου όπα. Αύριο λέει θα με βρουν τα 28 συν 27 μείον 12, χωρίς πολλά πολλά. Μπας και απολαύσω την αυριανή μέρα. Στείλε μου, αύριο κλείνω τα 43. Θα είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο ανώδυνο. Και επειδή τα κλείνεις και έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μου.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου,
0: για τα γενέθλιά σου. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αύριο δεν θα σε δω, δεν θα με δεις, δεν θα σε ακούσω, δεν θα με ακούσεις. Οπότε σου εύχομαι από σήμερα ό,τι επιθυμείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή ξέρω ότι είσαι ταξιδιάρα ψυχή και σε αρέσει να κλείνεις ταξιδάκια, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και για τους νέους απευθείας προορισμούς της Aegean, που σε ταξιδεύει απευθείας Ντουμπρόβνικα από Θεσσαλονίκη για city break, για ωραία Σαββατοκύριακα, με ιστορία. Είναι εκεί πέρα πολύ ιστορική πόλη. Όσοι είστε λάτρες του Game of Thrones, ένα παραπάνω. Θάλασσα, μοναδικές εικόνες. Μπες στο aegeaner.com, κλείσε τη θέση σου. Όπως και για Κάιρο, ξέρεις ότι έχουμε κανονίσει together ότι κάποια στιγμή θα δω αυτή την Αιγυπτιακή πόλη όπως και δίποτε, να πάω εκεί την κρουαζιέρα μου με ποταμόπλοιο στον Νείλο, να δω και τις πυραμίδες. Όλα αυτά στο aegeaner.com, να κλείσει τη θέση σου, να απολαύσει ταξιδάκια σου. Τα λέμε σε λίγο με Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
5: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssea Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssea Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστό. Ζήσε τη διαδρομή τους. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Πέτρος Ιακωβίδης και συνεχίζουμε να παρασκευιάζουμε στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλα ορθά νύχτα, σας το ξαναείπα, και μπαίνει ο πρώτος ήλιος έτσι της ημέρας. Και εγώ είμαι σε φάση στην αρχή, αλλά μετά εντάξει, συνηθίζεις. Τσουπ, γεια σου Περικλή, καλώς ήρθες στην παρέα. Τι κάνεις, πώς είσαι, γεια σου Κωστή, γεια σου Γιάννη, Σταματία, Ιωάννα, Κέλλη, Ελένη, Αντώνη, Μπίλη, γεια σου Κομωτινάρα μου. Τι έχω να αφιερώσω, την αγάπη μου, αυτόν τον Πέτρο Ιακωβίδη. Σου αφιερώνω όλη τη λίστα την υπόλοιπη, να ξέρεις. Έχω και αναβήσει σε λίγο Blast from the Past, τέλειο, και Γιώργο Μαζονάκη. Όμορφες καλημέρες, γεια σου Κωστή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μας χαιρετίζει από το Heilbronn. Δεν ξέρω με πόσα βαθμουλάκια, εδώ είναι δροσερά, ωραία σήμερα. Έχουμε 20 βαθμούς αυτή την ώρα. Θα φτάσουμε εκεί, 27, 28. Άντε ένα 29 μέσα στο αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο. Εθρίος ήταν ο καιρός γενικότερα όλη την ημέρα. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα, παιδιά. Έχει καθιερωθεί με στόχο φυσικά την ευαισθητοποίηση παγκοσμίως για το περιβάλλον. Μπορείς να συμμετάσχεις σε αρκετά πραγματάκια που το προστατεύουν. Έλεγχος πλαστικού. Επιλέγεις κάθε εβδομάδα ένα που θα αντικαταστήσεις μόνιμα με κάτι επαναχρησιμοποιούμενο. Εξοικονόμηση νερού, ενεργειακή συνείδηση, αλλαγές στη διατροφή, κομποστοποίηση, δενδροφύτευση, ανακύκλωση. Ό,τι θες εσύ, προκειμένου να συμβάλλεις, να βάλεις και εσύ το λιθαράκι σου για ένα πιο, για μια πιο υπεύθυνη καθημερινότητα αναφορικά με το περιβάλλον. Και σας φέρνω Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. Το αφιερώνω σε όλους κόσμους συντονισμένους αυτή την ώρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη, κάντε λίγη υπομονή. Σκάστε χαμογελίνη να φάνει το δοντάκι, το οποίο ελπίζω να είναι πλημμένο και περιποιημένο. Καλώς ήρθατε, αν τώρα κόσμο συντονιστήκατε. Απολαύστε, δυναμώστε.

γράφει την πάφο το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Πίσω στο 2012 με απολαυστικότατο Γιώργο Μαζονάκη να συνεχίσει η παρασκευούλα μας στο Κοσμοράδιον τα 5,1 δυνατά στο Group Therapy. Αχ παιδιά, τι ωραία που είναι Παρασκευή. Γεια σου Ελένη. Μου έφτιασε καλή εκπομπή, πολύ σε ευχαριστώ. Γεια σου Πάνο και σε όλο το team εκεί δίπλα στο φούρνο. Φτιάχνουμε λίγο κρουασάν και σε ακούμε. Όχι, μη, εντάξει. Ντρέπομαι κάποιοι που σας γνωρίζω και ξέρω ότι ακούτε, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Με πιάνει μία συστολή, ρε παιδί μου. Καλημέρα Ειρήνη, πάμε δυνατά για άλλη μία φουλαριστή Παρασκευή, όμορφο σου κου. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Κωνσταντίνε, που μου στέλνεις και την αφιέρωσή σου. Ποιο είναι αυτό που μου αφιερώνεις όμως? Μασάι από Αθηνά, Μανουκιάν. Φίβο, θα το βάλω να το ακούσω, να ξέρεις μετά. Γεια σου Ρένα, κοίτα να δεις, λέει, που θα πέσουν έξω στον καιρό και εμείς θα μείνουμε με το βετέξ στα χέρια. Τι εννοείς? Α, δεν ξέρω. Εγώ θα καθαρίζω το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, μπάνια και τέτοια. Για μένα έχει γενική καθαριότητα στο λιτοχωράκι το ωραίο. Μιχάλη μου, αυτά τα παπούτσια που παράγγειλες για τρέξιμο και νησιά και όπου πας που ζητάνω, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, τα βρίσκω kits, έχεις δίκιο. Μου λέει θα τα βρεις και αυτά kits. Ναι, τα βρίσκω. Και τώρα που είπα για διακοπές, τι ζουν εκεί στην Ιθάκη? Ένα μικρό ακατοίκητο νησί, παιδιά, υπάρχει εκεί, που το λένε Άτοκος, σε απόσταση αναπνοής. Λογικά με σκαφάκι πηγαίνεις. Και οι λουόμενοι έχουν την ευκαιρία, λέει, να κολυμπήσουν δίπλα σε άγρια μαύρα γουρουνάκια, τα οποία είναι δεινοί κολυμβητές, λόγω της. Εντάξει, έχουν φυσική πλευστότητα τα γουρουνάκια αυτά. Και δείχνουν να απολαμβάνουν και την ανθρώπινη παρουσία. Δεν φοβούνται. Είναι, ναι. Το νησί είναι και ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000, γιατί έχει πλούσια θαλάσσια ζωή, ανήκει σε μια εφοπλιστική οικογένεια και εκεί μπορείς να πας έτσι με ένα ωραίο σκαφάκι από την Ιθάκη. Ενώ μεταξύ, ποια Καραϊβική, παιδιά, Ιθάκη, Χαλκιδική, εντάξει, βέβαια αυτό με τα γουρουνάκια το ζουν και στο πανόραμα, χειμώνα καλοκαίρι δεν ζηλεύουν. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, απολαύστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πληγία ακόμα στάζει. Άννα Βύση, εντάξει, θα την αφιερώσω στα παιδιά εδώ στο φούρνο δίπλα, παιδιά που παίρνω το καφεδίνι μου κάθε πρωί. Και μαζί αρπάζω και ένα κάτι που δεν είναι διατροφικό τέλος πάντων. Ένα τσουρέκι, ένα cinnamon roll. Ένα κάτι για την τζάμπα. Την πηγαίνουμε την προπόνηση καθημερινά. Όχι. Εν τω μεταξύ, αν με ακούσετε κιόλα εσεί δίπλα πώ το μασάω αυτό το τσουρέκι, δεν θα μου ξαναδώσετε. Καλημέρα στον Νόρι, στην Ελένη, στον Πέτρο και από τη γυναίκα μου λέει καλημέρα και το γιο μου, τον Γιώργο, πρώτη μέρα στη δουλειά, σαν τον πάτσε τρένο. Εντάξει, ρε Πέτρο, τώρα πώς θες να είναι πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλή αρχή. Καλή επιτυχία και στους υποψήφιους των Πανελλαδικών. Λατινικά, χημεία και πληροφορική έχει σήμερα, προς ανατολισμό για τα γενικά λύκεια. Καλή επιτυχία και εξαίρεσης τώρα, χωρίς άγχος. Group Therapy Παρασκευούλας, Κοσμοράδιο 95,1 όπως πάντα. Και μια πολύ γνωστή εταιρεία μεταφοράς, η οποία έτσι έχει μισθώνει οχήματα κτλ. Για να μετακινούμαστε. Έκανε μια έρευνα για να δούμε τι ξεχνούν περισσότερο οι άνθρωποι σε ταξί. Εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω, παιδιά. Κινητά τηλέφωνα. Η πρώτη θέση ανήκει στα κινητά για τους ξεχασιάριδες επιβάτες. Έχω συμβάλει και εγώ σε αυτό το ρεκόρ. Έχω ξεχάσει τουλάχιστον 3-4 συσκευές εκεί κάπου στο Λύκειο σε οδηγούς ταξί, οι οποίοι δεν τους ξαναβρήκα, παιδιά, ποτέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και άλλα πραγματάκια όμως λέει εδώ. Οδοντοστοιχίες ξεχνούν μέσα σε ταξί, σύμφωνα με την έρευνα. Συμπληρώματα διατροφής όπως σκόνες πρωτεΐνης, ακριβές πορσελάνες, πλήρεις τεχνητές οδοντοστοιχίες, μασέλες. Όλα τα πάντα. Απρόβλεπτη η καθημερινότητα, παιδιά, των επιβατών. Δύσκολα, δύσκολα. Άμα είσαι ξεχασιάρης. Μέχρι και ζωντανά ψάρια, λέει, έχουν βρει στα πίσω καθίσματα. Τώρα αυτό δεν μύρισε. Τη φάση. Νίκος Οικονομόπουλος, να συνεχίσουμε δυναμικά με ψυχολόγο το πολύ, πολύ, πολύ πρωινό Παρασκευής. Με λίγα λόγια, κοσμοσυντονίσου. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: τα βέντο για επιστροφή στο 2006 και εγώ έχω πιει τα μισά του καφεδινίου μου, να ορίστε. Γλίνγκ, γλίνγκ, γλίνγκ. Καλό καλοκαίρι, όζοντα πάμε. Και γι' αυτό έχει ανέβει η ενέργεια, έχει ανέβει η διάθεση. Έχουν μπει και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου για τα καλά. Και με εγκαβώνουν, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, εδώ δυναμικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, στον γκρουπ θεραπεία της καρδιάς σου. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Τρέχει και διαγωνισμάρα στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Παίρνεις μέρος στην κλήρωση για να γνωρίσεις από κοντά την αγαπημένη Αναστασία, η οποία έρχεται για το Splash Festival 15 Ιουνίου. Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί 15 του μηνός, που θα παρακολουθήσεις από τη VIP area, αν πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και θα τη γνωρίσεις. Για να πάρεις μέρος, κάνεις like στο post, follow Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, σχόλιο με το όνομα τεπώνυμό σου και tag ένα φίλο ή φίλη σου και καλή επιτυχία. Θα λάβεις απάντηση στο σχόλιό σου. Η κλήρωση θα γίνει 11 του μηνός και να ξέρεις ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία γενικότερα, γιατί όλη η πόλη θα κινείται σε καλοκαιρινούς αριθμούς εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, η πρώτη ώρα του Group Therapy, όπως καταλαβαίνεις, έχει τελειώσει. Εγώ σου φέρνω τα καλύτερα για τη δεύτερη ώρα. Θα δούμε πραγματάκια για ζευγάρια, πραγματάκια για τσιγκούνιδες. Θα ακούσουμε απόσπασμα από Φέρι και την αποκλειστική του συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Αυτά και άλλα πολλά. Μένεις μαζί μου για τα καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο κατέληξε να εισβάλλει σε παντοπολείο στους νέους επιβάτες έπειτα από τροχαίο. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Αττική. Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η τρίχρονη στο Μενίδη. Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς. Ένα 48ωρο έπειτα από το τροχαίο. Πανελλήνιες 2026. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ισπανία. Εγκαινιάστηκε το πρώτο συναρμολογούμενο ξενοδοχείο σε 5 μήνες στο Τομεγιώσο. Ισραήλ. Ανακοίνωσε πως ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία. 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 28. Η υγρασία στο 74%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το λογαριασμό από γάμους και τα λοιπά και τα λοιπά, και μιας και το συζητούσα πότε θα έρθουν αυτά τα Σαββατοκύριακα των γάμων. Να, άχα να σκουμπόθηκα. Ορίστε η Κέλλη, αύριο λέει παντρεύεται η κολλητή μου, καταλαβαίνεις τον ενθουσιασμό και τη χαρά μου, είμαι και μαμά παράνυμφου, στην Πολύχνη είναι το γλέντι σήμερα, έχει ξεκούραση, αύριο λέει θα τρέχουμε. Πάρα πολύ ωραία, και κάπου εδώ στο Group Therapy Παρασκευούλας και στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ένα, συζητώ με τους υπόλοιπους που μου έχουν στείλει θέματα συμβατότητας και χημείας. Τελικά τι είναι αυτό που κρατάει ένα γάμο, μια σχέση, whatever, αν είναι η χημεία ή αν είναι η συμβατότητα. Και λέμε εδώ ότι στην αρχή της γνωριμίας η χημεία είναι μαγεία. Έχεις την αίσθηση ότι ο χρόνος περνά γρήγορα με τον άλλον, πεταλουδίτσες, κουλουπού, τυριρή, ένταση, επιθυμία, ενθουσιασμό, ναι, σε θέλω, θέλω να σε βάλω κάτω κτλ. Αλλά δεν έχεις τσεκάρει να δεις πέρα από τη σπίθα κτλ. Το χαρακτήρα, αξίες, ανάγκες. Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλει παιδιά, μπορεί να μην θέλει παιδιά. Μπορεί να είναι συναισθηματικά όριμος, μπορεί να είσαι συναισθηματικά ανώριμος. Μπορεί να μην έχετε παρόμοιο τρόπο επικοινωνίας, κοινές αξίες. Παιδιά, η συμβατότητα είναι μακροπρόθεσμα. Για μακροπρόθεσμα. Η χημεία θα σε κρατήσει 2-3 μήνες, 5 μήνες, μέχρι 1 χρόνο και 6 μήνες. Μετά, από εκεί και έπειτα, μαθηματικά και βιβλιογραφικά, αυτό που λέμε χημεία, έρωτα, whatever, όπως θες πες το, φθήνει και μετά είναι άκρος θέμα συμβατότητας. Οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας ένα πράγμα, πώς το λένε, slow burn. Να το αφήσεις να καεί λίγο-λίγο για να δεις αν εκτός από χημεία υπάρχει και το άλλο. Ξέρεις τώρα, καθημερινότητα, διαφωνίες. Αυτά σου έχει η αρχή του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 με τα καλύτερα. Ξεκινάμε φυσικά με Blast from the Past και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν ήσουν μαζί μου και επιστροφή στο 2004, 6982-951-951, να μου στείλεις και αυτό που θέλεις.

0: Αναστασία, απόλαυσες στο Κοσμοράδιο 95,1 στο Group Therapy Παρασκευούλησα την απολαύσεις στο Splash Festival 15 του Ιούνιου εδώ στην Πλατεία στο τέλος. Καλημέρα στην Αστερία. Μήλες της χρονολογίας των τραγουδιών. Ρε μαράκι, κάνουν τους υπολογισμούς και έχουν περάσει 22 χρόνια από το τραγούδι του Χατζηγιάννη. Μα τι είναι 22 χρονάκια. Καλημέρα στο Χάρη, στη Δόμνα, στον Τζόρτζ και στην Εύη. Μία ρε, κλαίει μία Χατζηγιάννη, το ένα καλύτερο από το άλλο. Καλό που σου κού. Σ' ακούμε στο δρόμο για σχολείο και μετράμε μέρες. Εντάξει τώρα, καλή ελευθεριά θα πω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα σας πάω μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Δεν θα συναντήσεις σχεδόν πουθενά μποτιλιάρισμα, παρά μόνο λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και το 424. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Παραδόξως, γιατί είναι Παρασκευούλα και λίγο αργότερα θα βρεις κίνηση παντού. Γιατί ξέρεις τώρα, θα εξορμήσουν τα πουλιά. Παντού. Θοδωρή Φέρη θα ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε χθες τον Τάσο Ριζόπουλο και μιλάει για συναδέλφους, μιλάει για τον ψυχολόγο, για τη συνειδητοποίηση της διασημότητας και εσύ θα πάρεις αμέσως τώρα μια γεύση.
1: Σε βοήθησαν οι συνεδρίες, ο ψυχολόγος?
2: Σίγουρα, πολύ, πολύ. Σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ. Δηλαδή, κατάφερα να ισορροπήσω.
1: Mm-hmm. Είναι σημαντικό να το λες αυτό.
2: Πούμε, να καταλάβω ότι για να γίνω ένας επιτυχημένος άνθρωπος στο επάγγελμα που έχω επιλέξει, mm-hmm. το τραγούδι δηλαδή, πρέπει να είμαι και λίγο διάσημος. Δεν γίνεται να μην
1: να μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Γιατί
1: αυτό.
2: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μια κουκούλα και να τραγουδάω πίσω την κουκούλα, α πούμε.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Θοδωρή μου, δεν γίνεται.
2: Από πολύ μικρό με αυτό. Ναι, όχι
1: ναι, ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα πώς το λες.
2: Από σε πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό και τα παράτησα κιόλας. Έβγαλα τα μαρτωλά σου μάτια.
1: Το μέχρι τώρα ακούγονται.
2: Το 2005.
1: Έτσι, ναι, που παίζουν μέχρι τώρα. Έτσι. Είναι απίστευτο αυτό, το ξέρω.
2: Σταμάτησα γιατί δεν ένιωθα καλά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Απίστευτο, εντάξει. Από τα μαρτωλά σου μάτια το 2005 το λες και να φανταστώ και τώρα και στο μαγαζί. Είναι αυτό που λέμε η σφραγίδα επιστοποίηση σου.
2: Είναι ένα τραγούδι. Εντάξει, είναι. Τώρα πλέον είναι πολλά τα τραγουδιά.
1: Τώρα έχει πρίκα.
2: Τώρα είναι πλέον πολλά.
1: Έχεις πρίκα.
2: Ναι.
0: Είδατε χρησιμότητα που έχουμε τελικά. Μια συνεδρία εδώ, μια συνεδρία εκεί, μια χαρά. Και ο Θοδωρής βοηθήθηκε. Εξαιρετικά λοιπόν. Παζαρούλα, παζαρούλα, ήρθε η Παρασκευούλα, λέει εδώ ο Άκης. Ηλιόλου στις καλημέρες. My sunshine. Αχ, παιδιά, τι ωραία. Ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη βρείτε. Κοσμοράδιο.gr και YouTube Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951. Θοδωρής Φέρης για τώρα. Ας τον απολαύσουμε. Υπες.

0: απαντάω.
1: Ναι, θα σου απαντήσει, δεν χαζός, εννοείται. Αντώνης Ρέμος, τον απολαύσαμε στο Group Therapy Παρασκευούλας και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εντάξει, η αλήθεια είναι, μιλήσαμε για χημεία, μιλήσαμε για συμβατότητα. Εντάξει, τώρα, να, μέχρι το τέλος του κόσμου, μπορεί και να μην είσαι. Λέω, υπάρχει μια πιθανότητα τέτοια. Ωστόσο, εγώ σήμερα εδώ στο Group Therapy θέλω να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις πως φταίει όταν ένα τρίτο πρόσωπο μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι? Μπορεί να υπήρξε εσύ το τρίτο πρόσωπο, κανείς δεν ξέρει. Μόνο εσύ που θα μου απαντήσει στο 6982-951-951, γιατί έχω πιάσει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση εδώ με τα παιδιά στο Viber και λέμε τι έτσι μπορεί να συμβαίνει και τα ζευγάρια να σπάνε, να αναζητούν κάπου αλλού, τέλος πάντων, σε άλλη κανάρα, σε άλλον κανάρο απολαύσεις της ζωής. Θα σας καλημερίσω όπως πρέπει. Καλημέρα στις Κατερίνες, στην Εύη, στον Αποστόλη, στον Προκόπη, στον Άκη, στην Ευδοκία, στο Γιώργο. Πάρα πολύ ωραίοι είστε σήμερα, έτσι παρέα. Αχ, σκίασε κιόλας λίγο, ξαφανίστηκε ο ήλιος πίσω από το σύννεφο. Και θέλω την απάντησή σου με ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber για το τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει ένα τρίτο πρόσωπο να μπαίνει άνετα σε μια σχέση και να αλωνίζει, βρε αδερφέ. Και τα λέμε σε λίγο, κουνιστή και λυγιστή με Ήδη Αδάμου.
2: Ούτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο, ούτε καν.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

λοιπόν μια ξελογιάστρα ή ένας ξελογιαστής anyway μέσα σε ένα ζευγάρι, τι είναι αυτό που φταίει? Αυτό σε ρώτησα σήμερα εδώ στο Group Therapy Παρασκευούλας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα με Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί και έχω τις απαντήσεις σας. Εδώ είστε και κάποιοι που έχετε υπάρξει στο τρίτο πρόσωπο, είστε κάποιοι που το έχετε ζήσει τέλος πάντων. Καλημέρα στον Αντώνη. Ο έρωτας περνάει την αγάπη κάποια στιγμή. Τον αγαπάς δεν φτάνει. Πρέπει να λειτουργείς λέγοντας ερωτευμένος καθημερινά για να μείνει ζωντανή η σχέση. Όταν εξαφανιστεί ο έρωτας, κάποιος θα αναπληρώσει το κενό και ό,τι αυτός συνεπάγεται. Πάμε για σουκού με τρέλα. Απαπα. Τι απεσιόδοξα πράγματα είναι αυτά. Παρ' όλα αυτά, έχεις δίκιο, μωρέ. Εντάξει. Έχεις. Καλημεράκι. Αυτές οι ερωτήσεις που βάζεις, αγαπητή μου, θέλουν συνεδρίες με ψυχολόγους για να βγάλουμε άκρη. Μπορεί να αδιαφορεί ο άλλος εντελώς, οπότε θα πας σε άλλη κανάρα, εκτός αν την έχεις στο αίμα σου την απιστία, που συμβαίνει και αυτό. Το τρίτο πρόσωπο μπορεί να έρθει επειδή. Ρε παιδί μου, στο DNA, είναι ένα γονίδιο, ξέρω εγώ. Καλημέρα στο Μιχάλη. Το έχω περάσει, άφησα να μπει τρίτο πρόσωπο. Δεν μπαίνει από το παράθυρο, συνήθως το καλούν τα προβλήματα που έμειναν άλυτα, δυστυχώς. Μ' αρέσει που οι άντρες της παρέας είστε περιγραφικοί. Μου στέλνει η Κατερίνα η ζήλια και ο έλεγχος, απλούστατα. Μου στέλνει η Ελένη το να μην εκφράζονται οι ανάγκες. Είδατε, οι γυναίκες ξέρουμε ακριβώς. Δεν λέμε τώρα μπελοφιλοσοφίες περί ερώτων κτλ. Ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, όταν τα αφήνεις κάτω από το χαλί, είναι δύσκολα τα πραγματάκια. Πάμε να ανέβουμε λίγο με Ελένη Φουρέιρα. Ελ τηλεφών, λίγα το, κούνα το. Είναι Παρασκευούλα και θα περάσεις καλά.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Αποκλειστικά το απολαύσατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχει βγει ο ήλιος, είναι Παρασκευούλα. Είσαι γκρουποθεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Καλημέρα στο φίλο Νίκο. Θέλω να αφιερώσω σε ένα άτομο. Λέει το τραγούδι «Τόσο αγαπώ είναι φωτιά». Αυτό το άτομο λέει είναι στη Θέρμη. Στη Θέρμη, καλέ γειτόνι είναι. Καλέ, ποια είναι, ρε. Στείλε καμιά λεπτομέρεια εδώ. Ποιο είναι αυτό όμως το τραγούδι, δεν το ξέρω, ρε. Είναι ρε εσύ.
1: Θέλει να πέσει στη φωτιά και να χορέψει.
0: Καλά, είναι soundtrack αυτό. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Γιώργος Θεοφάνους και Όλιο Βενετσιάνου. Από το Μαύρο Ρόδο. Ωραία, ωραία. Ελπίζω το άτομο από τη Θέρμη να το έλαβε το μήνυμα, ξέρω εγώ. Μάλλον. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις καθυστερήσεις αναδιαστήματα στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, χωρίς κάτι πάρα πολύ έντονο, απλώς καθυστερήσεις είναι τμηματικά. Με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, πάλι καθυστερήσεις αναδιαστήματα. Επιβαρημένη είναι λίγο η Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, η Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια, η κάθοδος των Πεύκων, η άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στο φανάρι του Βαρδάρη, εκεί η Μοναστηρίου λίγο στο ύψος του Ιδροδρομικού Σταθμού, το φανάρι της Δενδροποτάμου και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Φεύγεις χωρίς δώρο Παρασκευούλα? Όχι. Πίτσα Φαν, δώρο λαχταριστό, δώρο απολαυστικό. Όποιος στείλει πίτσα, κενό, ονοματεπώνυμο, στο 6982-951-951, μπει στην κλήρωση και κερδίσει, θα απολαύσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Για ένα νικητή μπορείτε να επιλέξετε όποια γεύση θέλετε εσείς. Αν είστε pizza lovers, cheese lovers, έχει φέρει και νέες γεύσεις η Πίτσα Φαν. Πίτσα Bianca με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα, νάξου, όλα ό,τι θες εσύ. Bianca Caesar, Bianca Carbonara. Καλή επιτυχία και τα λέμε σε λίγο με Νατάσα Θοδωρίδου.

να βρεθούμε, να γκρουποθεραπευτούμε, να κοσμοσυντονιστούμε. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μία βγαίνει ο ήλιος, μία κρύβεται. Σαν τη διάθεσή μας τις καθημερινές. Μαρία Πασαρούλα στον αέρα της πόλης για λίγο ακόμη. Σας ευχαριστώ που μου κρατάτε παρέα. Βρήκα εδώ έτσι πράγματα, λέει, που κάνουν οι τσιγκούνιδες και σώζουν τα χρήματά τους. Και λέω, γιατί να μην τα κάνω κι εγώ να σώσω τα χρήματά μου. Λέει εδώ ότι και καλά οι συνήθειες που έχουν οι τσιγκούνιδες και καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα είναι ότι διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εδώ έχει μεγάλο point, γιατί έτσι περιορίζονται οι καθημερινοί πειρασμοί για εσάς που ταυτίζεστε και μπαίνετε και ψωνίζετε. Προσδείξτε το καλάθι, είναι καθημερινότητα. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες και κάθομαι και υπολογίζω και λέω τουλάχιστον 25-30 ευρώ είναι οι streaming πλατφόρμες. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο, λίγο οι κουλτουριάρικες ταινίες, λίγο να ακούζεις μουσικούλα. Μαγειρεύουν καθημερινά, λέει, στο σπίτι τους, αποφεύγουν τον delivery. Καλά, αυτό όταν δεν έχεις χρόνο. Πάει περίπατο. Ακολουθούν πάντα λίστα όταν πηγαίνουν για ψώνια για να αποφεύγουν τα απερίτα έξοδα. Είναι ασπίδα η λίστα στο σούπερ μάρκετ. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι ακριβό. Συνειδητοποιούν ότι δεν τον χρειάζονται τελικά όσο νόμιζαν. Αυτή η αναστολή της παρόρμησης, αχ, ανασκουμπόθηκα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Παρακολουθούν τα έξοδά τους. Έχω φίλους που κάνουν εξελάκι εντωμεταξύ. Αλλά δεν είναι τσιγκούνιδες, ρε εσύ. Άμα κάνεις ένα εξελάκι εσόδων-εξόδων, δεν είσαι και τσιγκούνης. Τέλος πάντων, είναι όλα tips τα οποία, OK. Εντάξει, τσιγκούνι, εγώ λέω κάποιον ο οποίος θα σου πει, ξέρεις τι, 12 και 50, είμαστε από 6 και 25 ο καθένας, ας πούμε, ή θα σου πάρει έναν καφέ στο χέρι και θα σου πει ότι είσαι χρυσοθύρας γιατί στον κέρασε. Κάτι τέτοιο είναι ο τσιγκούνης. Αυτά τα tips θα τα ακολουθήσω κι εγώ και καλό να τα και εσύ αν θες να αποταμιεύσεις κάτι της. Μάλλον κάτι ξέρουν αυτοί που τα κάνουν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Συζητήσαμε σήμερα και τους λόγους που μπορεί να γίνει σούσουρο μέσα σε μία σχέση. Συζητήσαμε για τσιγκούνιδες, για πράγματα που ξεχνούν σε ταξί. Όλα, όλα. Λένε εδώ τα παιδιά, ο Αλέξανδρος, η λίστα του σούπερ μάρκετ είναι ένα ψέμα, γιατί πάντα βρίσκεται μια βλακιούλα δίπλα εκεί σε αυτό που θες. Οπότε θα το πάρεις. Αχ, τι να κάνουμε τώρα. Δίνετε και τους δικούς σας ορισμούς για τους τσιγκούνιδες. Ωραία ενότητα γενικά οι τσιγκούνιδες, αγαπημένοι. Σας έχω πει τρία πράγματα. Τσιγκούνις, μαμάκιας και χωρίς φίλους είναι το τρίπτυχο της αποτυχίας. Δηλαδή είναι κορίτσια μακριά. Με αυτά και με εκείνα, με τούτα και με τα άλλα, πάει και αυτή η παρασκευούλα του Group Therapy. Έρχεται το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα και Γιώργος μέχρι τις 12 να σας ξεσηκώσουν. Σήμερα συνήθισέ το, καιρός θα είναι μία έτσι, μία αλλιώς, μία πυροτέχνη με μία φως. Εγώ ελπίζω να κάνεις κάτι το Σαββατοκυριακό σου, να περάσεις όμορφα. Θα έχει και καλό καιρό, οπότε να απολαύσεις, αν όχι, το πρώτο πλήτσι, το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, το δέκατο, δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Και εμείς τα λέμε από Δευτέρα με το καλό, 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. 900 δέντρα φυτεύονται σήμερα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Πανελλαδικές 2026. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Κύπρος. Η Ανίτα Δημητρίου επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στον φιλικό τους αγώνα. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
4: Παρασκευή, 1η του Ιούνιου είναι αυτή. Το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας.
3: 5 του Ιούνιου είναι.
4: Ναι.
3: Όχι η 1η του Ιούνιου.
4: Η 1η Παρασκευή του Ιούνιου. Έφαγα μια λέξη. Είδατε. Ήτανε το βρείτε ποια λέξη λείπει από την πρόταση. Αυτό το πρόσεξε.
3: Είναι πολύ ωραία Παρασκευή.
4: Χαμπάρι την πήρα.
3: Είναι τέλεια. Φανταστική.
4: Είναι Παρασκευή 5. Παρασκευή 5 Ιουνίου.
3: Πω πάντα τέτοια.
4: Πού σου κούω. Τι έχει σήμερα ραντεβού. Τι έχει, θα γίνει χαμό.
3: Χαμό θα γίνει. Λείπει τη μετζή.
4: Δεν τρέπεσε λίγο.
3: Όχι,
4: το ξέρω. Το επιβεβαιώνω απλώ. Είναι Παρασκευή όπω και να έχει. Είμαστε εδώ μαζί σας το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Γιατί πρέπει να ρίχνουμε παγάκια στη λεκάνη της τουαλέτας?
4: Δώρο σας έχουμε φυσικά για τους μικρούς φίλους. Η παράσταση Γκρούφαλο που μπορείτε να την παρακολουθήσετε με δωρεάν προσκλήσεις που θα κερδίσετε σε λίγο.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Να καλέσουμε για σήμερα αγαπημένα πρόσωπα που για κάποιο λόγο πρέπει να βγουν εδώ στον αέρα της πόλης.
4: Για να τους κάνουμε την έκπληξη που εσείς θέλετε, στο Viber στέλνετε μηνύματα 6982-951-951. Όνομα, τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε και τον λόγο. Και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς.
3: Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Μπολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδη. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας μέχρι τις 12 για 4 ολόκληρες ώρες. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Οριακά θέλω να ρευτώ. Οριακά,
1: το...
0: οριακά. Είδε όμω, το πάτησα κατευθείαν στην πότα έτσι πάνω στο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ο συγχρονισμό σου είναι εξαιρετικό σε αυτά.
0: Θα έκανε μοίρα. Ο τρόπο που με κοιτάζει έτσι να ρεύω δεν θα ήταν.
1: Ναι, θα ήταν, ξέρει ποιο.
0: Μου κάτσε το χαρουποπιτάκι.
1: Χαρουποπιτάκι. Ναι. Πού είναι το, α, το έφαγες,
0: ξεφανίστηκε. Ναι, δύο τέτοια ήταν.
1: Να ήταν κι άλλο, με τυρί, με τι.
0: Με τυράκι.
1: Τυράκι, σ' αρέσει, ναι, το τυρί πολύ. Τα σου είπα να τα προσέχεις τα τυριά όμως.
0: Γιατί τι έχουν τα τυριά.
1: Λιπαρά έχουν.
0: Φέτα ήτανε.
1: Χοληστερίνη
0: φέτα
1: έχουν.
0: Ήταν.
1: Α, επειδή είναι.
0: Λευκό.
1: Τη γλίτωσε. Σε λίγο τυρί με λίγο αλάτι πολύ και εκτός Θανάση, τέλος πάντων. Θα σας πούμε και πώς τα περάσαμε χθες στην παραστασάρα του Θανάση Σαμαρά. Γι' αυτό έχουμε κάποιες ελλείψεις και απώλειες σήμερα. Θα είμαι ειλικρινής.
0: Πήγα για πιτόγυρα μετά.
1: Όχι, όχι, πήγαν κάπου που είχε ένα αφιέρωμα στον Αντώνη. Τέλος πάντων, δείχνω για ποτό να χαλαρώσει ο καλλιτέχνης. Όλα θα τα πω. Έτσι είναι, Μάνο.
0: Και οι αμπηγές εδώ πέρα. Τι είπε η μαζί, ας πούμε.
1: Emotional support. Πας να χαλαρώσεις, τέλος πάντων. Να δούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από κίνηση.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης, της Τούμπας και στην Πηλία. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών. Λίγες ακόμη έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Συνεχίζουμε επιπτώσεις. 10 Ιουνίου έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Προβλήτα Β, εδώ στο λιμάνι της πόλης, για συναυλιάρα.
1: Και έτσι
0: ξεκινάμε. Αυτό είναι. Ξείς τι σκέφτομαι. Αυτό τις επιπτώσεις, ότι επειδή θα είμαστε... Εντάξει, εγώ θέλω και πηγαίνω στις συναυλίες και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να φεύγω λίγο νωρίτερα για να αποφεύγω το ξενύχτη και το μπούγιο μετά το πώς φεύγεις στο σπίτι. Αλλά οι επιπτώσεις θα είναι ότι θα είμαι με λιγότερες ώρες ύπνου. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Θα έχω κερδίσει μια ωραία μουσική ανάμνηση.
1: Έρχεται ο Σχοινάς με τη Γαρμπή, έρχεται ο Οικονομόπουλος, έρχεται η Αναστασία, ο Ρέμος, η Λιόλιο, ο Φέρς. Πώς τους θυμάσαι όλους?
0: Όχι, η λίστα είναι ο Ακύλας, τη Μονή Λεζαστών, τον Ιούνιο. Λοιπόν, ο Ιούνιος, να ξέρετε, έχει Μαζό στις 10, Αναστασία στις 15, Splash Festival δωρεάν για όλους η είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους. 18 Ιουνίου ο Οικονομόπουλος, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και στις 23 ο Ακύλας στη Μονή Λαζαριστών. Αυτά για τον Ιούνιο. Μην πείτε μόνο τα του Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου.
1: Εν καιρό, γιατί θα πρέπει να κερδίσετε και προσκλήσεις και όλα για αυτές τις συναυλίες. Α, χαμός θα γίνει.
0: Για όλα σας έχουμε προσκλήσεις. Υπάρχει και ειδική ανάρτηση στο Instagram για να δείτε, να κάνετε τα screenshot σας, να ξέρετε, να κανονίσετε τι, πώς, πότε, πού, τα ραντεβού σας. Αν θέλετε να έρθετε με το ραντεβού στη συναυλία, γιατί όχι. Σας είπαμε πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ δυνατό, θα είναι πολύ καυτό, θα είναι πολύ μουσικό. Με Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τα τραγούδια σας έχουμε πει πολλές φορές. Από τη ζωή βγαλμένα είναι τα στιχάκια, όπως και τα σενάρια των ταινιών. Η ζωή αντιγράφει το Hollywood.
0: Ποια είναι η ζωή που μας αντιγράφει?
1: Η ζωή. Η ζωή. Ας την εκείνη και εκεί που είναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για.
0: Την ξέρεις και εσύ.
1: Καλά να είναι. Τρίτο πρόσωπο. Ένα τρίτο πρόσωπο μάλλον μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι.
0: Ωραία. Βγαλμένα από τη ζωή είναι.
1: Τι πιστεύεις ή ποιος ότι φταίει? Πρόσεχε. Θα το δεις και από την πλευρά που εσύ μπορεί να είσαι το τρίτο πρόσωπο που μπαίνεις.
0: Δεν ξεπεράστηκε μάλλον η προηγούμενη σχέση.
1: Ή μπορεί να είναι να είσαι εσύ σε σχέση και να μπαίνει τρίτο πρόσωπο.
0: Ναι. Οπότε, καινούργιο ή παλιό.
1: Ό,τι να, δεν μας νοιάζει. Τρίτο πρόσωπο.
0: Γιατί αν είναι, σου είπα, αν είναι παλιό, μπορεί όντως να μην είχε ξεπεραστεί. Αν είναι καινούργιο, σημαίνει ότι κάτι μεταξύ μας δεν πήγαινε σωστά.
1: Κάτι φταίει στο ζευγάρι. Ναι. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, ποιος ανοίγει όμως το παραθυράκι, την πόρτα για να μπει αυτό το τρίτο πρόσωπο? Την έχεις μονίμως μισάνοιχτη, γιατί
0: υπάρχει
1: έτσι.
0: Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Ναι, έτσι είσαι από φιλοσοφία, φαντάζομαι τα ξέρεις από φίλους σου που είναι. Έλα, μπορεί να μοιράζει τώρα. Η ζωή είναι μικρή, είναι, περνάμε μικρές χαρές καθημερινές και άλλες τέτοιες, παρότι είναι σε σχέση. Επίσης, εγώ γνωρίζω περιπτώσεις που κάποιος δεν ξέρει ότι γίνεται τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, ο άλλος το παίζει ελεύθερος και ωραίος.
0: Εγώ όταν πήγα να γίνω το τρίτο πρόσωπο, είπα no. Αν δεν το ήξερα, μπορεί να.
1: Καλά, αν δεν το ξέρεις. Ναι, και εγώ έχει υπάρξει φάση που λέω τι τελικά ισχύει αυτό, παιδιά, να λέτε αν είστε σε σχέση, έτσι. Κάποιος τους ενδιαφέρει.
0: Να φορά τη βέρα σας. Ειδικά.
1: Αν έχετε φτάσει μέχρι εκεί, τα μαντάτα δύσκολα. Οπότε, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Έχει ανέβει η ερώτηση της ημέρας που αφορά το τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στο ζευγάρι και απαντήστε μας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
4: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
3: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
4: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, το λέμε, το υπογραμμίζουμε, το τονίζουμε με μια δροσούλα που έμεινε από χθες. Εντάξει, ό,τι έβρεξε, έβρεξε,
1: έχει,
0: πάει, πέρασε.
1: Είχε δροσούλα, όντως, πραγματικά, και η χθεσινή έτσι απογευματινό βραδινή
0: βραδιά. Μέχρι απόγευμα. Δροσούλα είχε το βράδυ, δεν είχε βροχή όμως. Είμαστε εδώ, Παρασκευή, ξεκινάμε το πουσουκού μας παρέα με εσάς.
1: Χθες είπα να γεμίσω κιόλας και την κατάψυξη με παγάκια, γιατί δεν είχα, γιατί τον έχω χρησιμοποιήσει στους καφέδες και σε αυτά.
0: Ναι, αμαρθώ, ρε, μάνο, να πιω σπίτι σου ένα φρέντο, να μην έχεις παγάκια.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω όμως, αυτά τα παγάκια είναι πολλαπλής χρήσης, από ό,τι φαίνεται. Γιατί πρέπει, λένε οι ειδικοί, να ρίχνεις, λέει, τα παγάκια μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας, να τραβάς το καζανάκι.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα κόλπο, λέει, που κάνει, έχει γίνει viral, λέει, στο TikTok. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, μπορεί να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα, αν έχεις παγάκια, έχει κάνει κακάκια και έχουν κολλήσει.
0: Δεν τα έχεις καθαρίσει πιο πριν, έχουμε και χλωρίνες για αυτά τα πράγματα.
1: Αλλά τα η βρωμιά που έχουν αρχίσει, λέει, να συσσωρεύονται.
0: Από τα παγάκια.
1: Ναι, από αυτά.
0: Ότι τι δηλαδή. Α, επειδή έχουν έτσι μητερές άκρες και καλά πατάς το καζανάκι.
1: Γύρω τη λεκάνη πηγαίνει.
0: Γύρω στη λεκάνη, όχι, δεν πηγαίνει. Αν πηγαίνετε, περιμένετε από τα παγάκια να σα καθαρίσουν τη λεκάνη.
1: Η απότομη, λέει, αυτή η κίνηση του νερού μαζί με την τριβή δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται. Μπορεί να βοηθήσει, λέει, στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζει. Πάρει ένα παγάκι και αρχίζει να τρίβει τη λεκάνη γύρω-γύρω μέχρι να λιώσει.
0: Με το χέρι να πάρει το παγάκι, όχι, δεν νομίζω τι εννοεί αυτό.
1: Ακόμα καλύτερο, να βάλει τι παγοκίστε ξίδι αντί για παγάκι. Και να το κάνει με παγάκι από ξίδι.
0: Σύμφορο θα μου βγει. Προτιμώ το καθαριστικό και εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα, οτιδήποτε βγει στο TikTok και
1: τώρα θα μας πάει να καθαρίσουμε και τη λεκάνη. Άστινα, μια χαρά είναι έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Καλέ, πώς το είχαμε σκεφτεί να την αφήνουμε έτσι.
1: Δεν έχω καθαρίσει ποτέ, να ξέρεις. Άμα έρθεις να πας στην τουαλέτα μου.
0: Καλά που δεν ήρθα σπίτι σου.

0: Όπως έστρωσες, κοιμήσου και άντε και.
1: Κοιμήσου. Και ξανακοιμήσου.
0: Ξανακοιμήσου.
1: Άμα δεν κοιμηθείς εδώ, κοιμηθείς κάπου τέλος πάντων. Έχετε ξυπνήσει όμως και είστε πάντα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν έχετε επιχείρηση, πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι και στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρει το Vodafone Business. Εσείς δεν χρειάζεται να ξέρετε. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με Vodafone Business η επιχείρηση είναι ασφαλής και online μπορείτε να βρείτε τι χρειάζεται η προστασία της επιχείρησής σας στο vodafone.gr / business.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως για τους δρόμους της πόλης. Φεύγουμε και για να δούμε αν έχει κίνηση ή όχι η Σοφία.
2: Έχει κίνηση στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και εκεί στην Τούμπα υπάρχει μποτιλιάρισμα, όπως και στην Πηλαία, φεύγοντας για τον κόμβο K12. Μερικές καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη στο φανάρι της Δανδροποτάμου, στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μπότσαρη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
0: Και σε λίγο έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ είμαστε. Και σήμερα για να ολοκληρώσουμε μία ακόμα εβδομάδα.
1: Πότε ήταν Δευτέρα, πότε έφτασε η Παρασκευή.
0: Πότε τα Χριστούγεννα, πότε φτάνει 15 Αύγουστος.
1: Πότε θα έρθουν ξανά Χριστούγεννα, εμένα.
0: Άστα, πότε θα πεθάνουμε, χαμπάρι δεν θα πάρουμε.
1: Λοιπόν, τι είπες τώρα.
0: Πότε θα πεθάνουμε, λέω, χαμπάρι δεν θα πάρουμε.
1: Ντροπή σου, ρε μάνα.
0: Εντάξει, θα έχουν να μας τιμούνται, να μας μνημονεύουν.
1: Καλά, κοίταξε. Ναι. Είναι αυτό το στάνταρ στη ζωή που λένε, ναι. Ότι να, αυτό.
0: Είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Στη ζωή. Το μόνο πράγμα.
1: Απλά είναι σε τι ηλικία σου το λένε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για να μπορέσεις να.
0: Μόλις γεννηθείς. Να ξεπιάσεις κατάσταση από τα τρία σου.
1: Ποιος. Κάποιος μου είχε πει ότι η δασκάλα στο σχολείο. Α, ο Γιώργος μας το είχε πει στην τρίτη δημοτικό, στην τετάρτη.
0: Αλήθεια.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ότι θα πεθάνετε όλοι.
1: Όχι έτσι. Ναι. Ναι. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Καλά είμαι, γεια σας, εσύ?
1: Καλά, καλά κι εμείς. Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά και χαρούμενα και ό,τι επιθυμείς και ό,τι αγαπάς.
2: Να είσαι καλά.
1: Με έναν Αντώνη Ρέμο στα αυτιά σου και με ό,τι άλλο τριγύρω συμβαίνει ευχάριστο και ωραίο. Χρόνια πολλά στην φίλη Παύλα, συνάδελφο.
0: Παύλα, είπε έτσι.
1: Ναι.
0: Φίλη Παύλα,
1: συνάδελφο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αγαπάνε πολύ και εύχονται ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Με αγάπη, συνάδελφοί σου και όχι μόνο. Η Φανή μας έστειλε το μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο και αυτό σου κάνουμε την έκπληξη. Wow.
2: Το περίμενες. Το περίμενα.
1: Για λέει, γιατί σου είχαν προετοιμάσει, δεν σου είχαν πει αν χτυπήσει το τηλέφωνο νωρίς 8, 9 παρά, 20 το και τέτοια.
2: Όχι, έκανε κάτι ύποπτες κινήσεις.
1: Και ακούτε Κοσμοράδιο και φαντάζομαι συνέχεια. Αχ, ευχαριστούμε. Περνάτε καλά μαζί μας.
2: Υπέροχα.
1: Χαιρόμαστε πολύ, πολύ. Παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς να κερδίσετε κανένα δώρο.
2: Όχι.
1: Γιατί καλέ, είστε ντροπαλέ. Τα αφήνετε για του άλλου, δεν έχετε ανάγκη.
2: Εντάξει.
1: Καλά, ανώτεροι άνθρωποι. Μαράκι, τι θα κάνει σήμερα στα γενέθλιά σου?
2: Θα πάω καμιά βολτούλα.
1: Ναι.
2: Για φαγητό.
1: Πολύ καλά.
0: Με ποιον?
1: Έλα, μην είσαι αδιάκριτο.
0: Με ποιον?
1: Άντε, με ποιον? Με ποιου, με ποιε?
2: Με
1: τα γόρι
2: μου.
1: Α, πε τον πενταγόρι σου. Να μάθουμε το όνομά του.
2: Γιώργος
1: και η Μαρία, είστε καιρό μαζί?
2: Κοντά στα 10 χρόνια.
1: Και είναι το αγόρι σου. Εντάξει, κοίταξε.
2: Είμαστε παντρεμένοι.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε όμως, όταν λες το αγόρι σου, είναι ωραίο.
0: Ωραίο, μπράβο.
1: Γιατί εμείς σκεφτήκαμε, τώρα ξέρεις, ρομαντικό ραντεβού ξανά.
0: Αυτά.
1: Κεριά, εκεί, λουλούδια, αυτά.
0: Πρώτα ραντεβουδάκια, έτσι, σπίθες, ιστορίες, αυτά.
1: Όμορφα.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο, Μαρία, έτσι, να περνάς ωραία. Μην πεις τη συνέχεια μόνο. Να περάσει καταπληκτικά, χρόνια πολλά σε όλη την ομάδα και την παρέα των συναδέλφων και συναδελφισσών. Φιλάκια πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια και χαρά.
0: Να βρέξετε τα σκεπάσματα σήμερα, χαμός να γίνει.
1: Γιατί έχουν σύστημα ποτίσματος μέσα στο αυτό.
0: Ναι, τα μπέκ. Ή να καθαρίσουν.
1: Ή θα χαλάσει το σύστημα πυρόσβεσης σε μέση από πάνω. Μάνο, τα παιδιά στο σχολείο, ναι.
0: Όσοι πάνε.
1: Πώς δεν έχει.
0: Α, έχει ακόμα σχολείο.
1: Έχει.
0: Ναι, έχει ακόμα.
1: Εντάξει, έχουν ξεκινήσει και το γυμνασίο τις εξετάσεις, όμως τα πιο μικρούλια πηγαίνουν κανονικά.
0: Την άλλη εβδομάδα είναι τα τελευταία. Την άλλη Παρασκευή.
1: Επίσης, πανελλαδικές συνεχίζονται και σήμερα.
0: Κανονικότατα.
1: Έχουμε το Γενικό Λύκειο σήμερα. Άντε, λίγο ακόμα έμεινε και για εσάς. Και μετά το καλοκαίρι.
0: Θα αρχίσει
1: και
0: το Μουντιάλ. Αχ, άρα, τι άλλο θέλετε.
1: Δεν το περιμένουν όλο το Μουντιάλ, δεν πειράζει. Μας αλύσετε λίγο. Α, μας προωθεί αυτή η κλίση. Πειράζει, πάμε στην επόμενη.
0: Τρεις ώρες, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ τρεις ώρες τα ξημερώματα, τέσσερις. Είναι δυνατόν. Οι αγώνες, ρε φίλε, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να αλλάξουν χώρα.
1: Κάτσε να ξενυχτά. Μάλλον θα βλέπει 3 ώρα, 4 και θα έρθει κατευθείαν μετά για δουλειά.
0: Ρε.
1: Γιατί?
0: Καλά, μα ήταν κανένα ημιτελικό, κανένα τέτοιο. Ναι, εννοείται πως θα το έκανα.
1: Θα κοιμάσαι το πρωί, τη μέρα.
0: Θα έκανα σύστημα τσεσμετζέ εγώ την
1: και
0: μέρα.
1: Θα. Τι εννοείς? Δεν το πάει σε ρε ο Γιώργος.
0: Α,
1: θα πάρει άδεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μέρι.
3: Ναι.
1: Έλα,
0: γεια
1: βρε.
0: Σου.
1: Έλα, βρε Μέρι, τι κάνει?
3: Είναι.
1: Στη δουλειά είσαι,
0: Ναι, ναι, και είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και στη δουλειά και στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Πώς σου φαίνεται αυτό?
3: Τι να πω.
1: Γελάς. Τι να πεις, είναι Παρασκευή σήμερα, μωρέ. Δεν θα ήθελες να είσαι κάπου αλλού εκτός από εκεί στο γραφείο να κάνεις ψηφιοποίηση?
3: Καλά είναι.
1: Α, καλά είναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Να σου πω, Μέρι, αυτή η ψηφιοποίηση την περιλαμβάνει? Δηλαδή, σκανάρετε αρχεία Και τα περνάτε μετά εσείς.
3: Ναι, όπως έχουν κάνει εμάς.
1: Ναι.
3: Μέσω Gov, έτσι κάνουμε και εμείς τους μετανάστες οικογένειες που είναι χρόνια εδώ πέρα.
1: Α, μάλιστα. Πρέπει να είναι ψηφιοποιημένα τα αρχεία. Μην είμαστε όλο με τα έγγραφα και τα χειρόγραφα και όλα αυτά.
3: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Πώς πάει η δουλίτσα, καλά.
3: Είναι μια χαρά.
1: Ωραία, κλιματιστικό έχετε, φαντάζομαι.
3: Όχι.
1: Όχι. Ούψ.
0: Όλα τα παράπονα πες τα τώρα εδώ που είμαστε στον αέρα. Πες τα.
1: Έχετε ανεμιστήρα.
3: Τίποτα.
0: Έχω μια συνάδελφο που ανά μία ώρα αλλάζουμε πια κάνει αέρα στην άλλη.
1: Έχετε βεντάλια, τι έχετε?
3: Παράθυρα ανοιχτά.
1: Παράθυρα. Oh. Μέρη, σε ποια περιοχή είναι η δουλειά σου, έτσι, τοποθεσία?
3: Είμαστε Βούλγαροι, Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Είναι λίγο ανοιχτά, ναι. Εκεί πέρα, έχει μια ανοιχτοσιά.
3: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι.
1: Είναι διαμπερές, φαντάζομαι, το γραφείο. Μπαίνει ο αέρας έτσι κάπως. Ούτε διαμπέρες είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε. Κάτι βρήκαμε, ρε παιδί μου, γιατί έρχονται μέρες με αρκετή ζέστη. Μάλιστα.
3: Έχει, ευτυχώς τώρα δρόσει σε λίγο, ναι. Αυτές τις 2-3 μέρες, οπότε...
1: Σωστά. Εντοπίσαμε μια έλλειψη λοιπόν στο γραφείο που εργάζεται η Μέρη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η Ειρήνη, για παράδειγμα, που μας έστειλε το μήνυμα.
0: Αυτή είναι.
3: Ναι.
1: Και μας είπε.
3: Δίπλα μου κάθεται.
1: Γελάει μήπως τώρα, σε κοιτάει και γελάει.
3: Γελάει και τα λέει και την άλλη και μου είπε να λέω όλο ναι.
1: Πες και τίποτα άλλο όμως. Μην λες μόνο ναι, να κάνουμε κουβέντα.
0: Θα πάρετε αύξηση. Ναι,
3: ναι, ναι. Ναι.
0: Θα κάνετε υπερορίες. Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, Μαράκι, να συνεχίσεις να είσαι τρελή όπως είσαι στη ζωή σου. Πες ναι.
3: Εννοείται.
1: Ναι, μπράβο. Από την Ειρήνη και τους συναδέλφους. Και να χαίρεστε και τον συνάδελφο του Σωτήρη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
3: Το κομπάρτο. Ναι, να το χαιρόμαστε.
1: Σας κέρασε.
3: Εννοείται το παιδί.
0: Α, μπράβο τότε. Άξιος.
3: Εννοείται να είναι γερός όλα τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Πάντα τέτοια να έχετε. Ένα ωραίο κλίμα στη δουλειά και να περνάτε όμορφα. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια πολλά.
3: Φιλάκια να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, Μέρη Γλυκούλα. Έτσι, ωραία και ας μην έχουν ούτε ανεμιστήρα στη δουλειά. Έχουμε όμως πολλές δροσερές επιτυχίες ακόμη για όλους.
4: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή ο 42χρονος που πήγε με αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι στο Δρυμό. Καβάλα. Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ελληνικό στρατός. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες. Θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες. Νέα ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Τουρκία. Καταδικάστηκε ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε για παράνομο στοίχημα. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγούδι για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσείς έχετε μάθει στα καλύτερα. Γι' αυτό είσαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στο καλύτερο ελληνικό πρωινό της πόλης.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα και ωραία σας λόγια, όπως και η Μαρία που είπε και λόγω δουλειάς. Λέει τώρα ακούω και πιο πριν από Group Therapy με τη Μαρία Παζαρούλα. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα έχει τον τρόπο να μας φτιάχνει τη διάθεση και μετά λέει έρχεστε εσείς τρελό παρεάκι.
0: Άσε ρε, χαμός γίνεται.
1: Πώς περνάει η ώρα στη δουλειά δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει και να παραλείψει την Παζαρούλα δεν μας νοιάζει. Εμάς εδώ να είσαι.
1: Παράγει, γεια σου φιλάκι και καλό Σαββατοκύριακο. Στη δικιά μας λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας πούμε ποιο είναι το δώρο που θα πάρετε αυτή τη στιγμή. Υποσχεθήκαμε παιδική θεατρική παράσταση. Το Γκρούφαλο που είναι σε περιοδία. Ο ποντικός που βγήκε βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσος. Ψάχνει το φουντούκι του. Συνάντησε την πονηρή Αλεπού. Την εκεντρική κουκουβάγια. Και ένα φίδι που σε όλα τα πάρτι πηγαίνει. Εκεί. Παρτάρει συνέχεια.
0: Έκανα όλα τα ζώα όπως καταλαβαίνετε. Θα μπορούσα στο ζωολογικό κήπο άνετα να κάνω το εφέ.
1: Τι θα γίνει μετά, ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, μια πολύ ωραία παράσταση. Μαγική, μουσική, θεατρική παράσταση για παιδιά βασισμένη στα πετυχημένα βιβλία. Και έχει προβληθεί και παίξει σε πολλές πόλεις και στο West End του Λονδίνου, στο Broadway. Θα την παρακολουθήσετε εσείς στο θέατρο Αθήνεων. Να ξέρετε πως σας δίνουμε προσκλήσεις για την Κυριακή 7 του μήνα στις 12. Δύο διπλές.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber. Στο 6982-951-951 γράφετε τη λέξη θέατρο, το όνοματεπώνυμό σας και στείλετε συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε τις δύο διπλές προσκλήσεις.

0: Θέλω να πάω πραγματικά σε ένα νησί να ερωτευτώ. Θέλω να πάω Μήλο, Ζάκυνθο, Ικαρία, πραγματικά.
1: Πάμε.
0: Αυτό το καλοκαίρι και εύκολο, παιδιά, γιατί η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι. Δεν πιάνει, γιατί η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε αμέσως τώρα το επόμενο ταξίδι σου.
1: Πραγματικά η απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη ήταν πάντα αυτό που λέγαμε το δύσκολο κομμάτι. Πώς θα πας κάπου. Τώρα που το έχουμε, να το εκμεταλλευτούμε, εντάξει. Ζάκυνθος. Με ψήνει Ζάκυνθος.
0: Γιατί η Ικαρία.
1: Ναι,
0: πάλι.
1: Πήγα πέρυσι στην Ικαρία.
0: Α, έχεις πάει πέρυσι.
1: Με απευθείας πτήση της Aegean, βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά η Ζάκυνθος, επειδή τα Ιόνια λίγο τα έχω παραμελήσει.
0: Μήλο που δεν έχεις πάει.
1: Πήγα καλά, έχω πάει στη Μήλο. Σου είπα. 100 φορές το έχω πει.
0: Πήγε Μήλο,
1: ναι. Η Ζάκυνθος είναι το μόνο. Από αυτά τα τρία που μου λείπουν.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, δεν έχω πάει και σε όλα τα νησιά, αλλά θέλω να κλείσω λίγο με το Ιόνιο γι' αυτό. Για να δούμε πώς κλείνει αυτό το κομμάτι της κίνησης που ξεκίνησε με μποτιλιάρισμα, Σοφία, αυτή την ώρα.
2: Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Έχουμε στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στην Πηλαία υπάρχει έτσι ένα θεματάκι. Μερικές καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, λίγες ακόμη στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Χθες είπε πολλά ο Θοδωρής Φέρης αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα και απόσπασμα. Αν χάσατε, βέβαια υπάρχει στο YouTube με εικόνα κανονικά όλη η κουβέντα. Σοφία. Σοφία.
2: Ορίστε.
1: Αχ, καλημέρα. Sorry αν σε ξυπνάμε.
2: Όχι, έτσι είναι η φωνή μου.
1: Α, είναι η φωνή σου, έτσι, εντάξει, Σοφάκη. Καλή σου μέρα.
2: Δεν είμαι η Σοφία.
1: Ποια είσαι?
2: Η Άννα.
1: Η Άννα είσαι, είσαι η Άννα.
0: Ωραία, sorry, αλλάξαμε λίγο τη σειρά.
1: Sorry. Και σένα σε θέλαμε να σου τηλεφωνήσουμε. Από το Κοσμοράδιο, από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε.
2: Κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβες. Να σου ευχηθούμε καλή πρεμιέρα. Να πάνε όλα εκπληκτικά που κάνεις την Άννα τη Σβετλάνα, τη Σβετλάνα τη φωτιά. Καλά τα λέω.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Σάββατο Κυριακή στο κλειστό θέατρο Πολυγύρου. Μας τα είπε όλα ποιος, φαντάζεσαι?
2: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Αυτός τι ρόλο κάνει, η Άννα?
2: Αυτός κάνει τον κύριο Βαρνάβα.
1: Και τι τύπος είναι αυτός ο κύριος?
2: Κύριο Τάκη.
1: Ναι, τι είναι?
2: Γενναίο άντρα.
1: Τι άντρας είναι?
2: Γενναίο.
1: Γενναίο, μάλιστα. Εσύ όμως είσαι η Σβετλάνη Φωτιά που κάνεις, ανακατεύεις την κατάσταση εκεί.
2: Εντάξει, όχι και την ανακατεύω.
1: Βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Σε μια σειρά, έτσι.
1: Ποιος τσουρουφλίζεται όμως στο τέλος? Μην τα πεις, εντάξει, σε έρθει να το δει ο κόσμος.
2: Όχι, ναι, θα το δει. Σας περιμένουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Μιράντα και Γιώργο, σας περιμένουμε.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, Άννα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί γενικότερα? Έρχεται κόσμος στον Πολύγυρο γενικά που τριχρινάς?
2: Εντάξει, κίνηση υπάρχει. Χρήμα δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν πατάνε, δεν καταναλώνουν.
2: Γενικό το κακό.
1: Μια άλλη κατάσταση. Εντάξει, ας υπάρχει καλή διάθεση. Όμως έχετε πάντα το Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια.
2: Έχουμε πάρα πολύ φιλάκια.
1: Καλή πρεμιέρα και μπράβο σας που ασχολείστε έτσι με το θέατρο και περνάτε όμορφα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Γεια σου, Άννα, Σβετλάνα. Ο ρόλος της είναι αυτός. Μην νομίζετε, δεν έβγαλε κανένα παρατσούκλι στην κοπέλα. Τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερον είναι αυτό που συμβαίνει και αυτό που ακούτε. Μας έχετε ζητήσει να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
0: Όσα προλαβαίνουμε και όσα μπορούμε, έτσι έχετε κάνει για τις κρατήσεις σας και εσείς και τις προηγούμενες μέρες.
1: Και ξέρετε πως μετά ανεβαίνουν όλα αυτά στο Κοσμοράδιο 95,1 στο site μας.
3: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σοφία.
0: Γεια, Σοφία.
1: Καλημέρα, είσαι στη δουλειά?
3: Ναι.
1: Αχ, πώς πάει, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
1: Μπράβο, δεν ήρθαν πολύ άρρωστοι ακόμα, ε? Έχουμε περιθώρια.
0: Άρρωσταίνει ο κόσμος, εντάξει.
3: Έχουμε και αδοχές.
1: Αυτό, το κυριότερο.
3: Για πείτε ρε παιδιά, πού είστε? Κάτι με θυμίζει αυτή τη φωνή.
1: Κάτι. Εγώ είμαι η Μιράντα.
0: Και εγώ ο Μάνος, είναι και ο Γιώργος στην παρέα.
3: Κοσμοράδιο.
1: Ναι!
0: Έτσι, σωστά.
3: Ποιος έκανε τη δουλειά?
1: Τη δουλειά, κάτσε να σου... κάνε μια μαντεψιά, άντε μες τα πω, λέγω.
3: Μπα, ο σύζυγος δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό, δεν νομίζω να το κάνω σύζυγο.
1: Το βραδιάζει, πώς τον λένε το σύζυγο?
3: Νίκο.
1: Ο Νίκος, όχι,
0: δεν
1: το έκανε.
3: Δεν σας είπε.
0: Έχεις δίκιο, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
3: Τον έχω πολλά χρόνια ρε παιδιά, γι' αυτό.
0: Το βαρέθηκε, θες να τα αλλάξεις σαν τα αυτοκίνητα? Τα μοντέλα τα αλλάζουμε.
3: Πρέπει να ανανεωθούμε,
1: Ποια είναι αυτή που σε λέει χαλκά?
3: Αχ, η Μαρία η Παπα-Νικολάου, το σουτζουκάκι μου.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτό το τηλεφώνημα μάθαμε πολλά νέα.
3: Είμαστε από τον νηπιαγωγείο μαζί.
1: Την έλεγε σουτζουκάκι από τόσο μικρή?
3: Ναι.
1: Γιατί
0: έπαιρνε σουτζουκάκια στο νηπιαγωγείο?
3: Ναι.
1: Ερχόταν με τα περάκια σουτζουκάκι, θα τρελαθώ.
3: Ναι, παίζαμε. Παίζαμε από νηπιαγωγείο. Μεγαλώσαμε μαζί.
1: Και είστε ακόμα φίλες. Εσύ.
3: Την αγαπώ.
1: Σοφία, είσαι στον Άγιο Νικόλαο, λέω, στη Χαλκιδική.
3: Ναι.
1: Στο νοσοκομείο.
3: Κέντρο Υγείας.
0: Πράγματα εκεί.
1: Γερινάσαι.
0: Δηλαδή, αν ερχόταν τώρα.
3: Για να είστε καλά.
0: Τώρα, αν ήταν ο υπουργός εκεί πέρα και ερχόταν, τι παράπονα θα του έκανες?
3: Προσωπικό, παιδιά. Προσωπικό. Το νοσηλευτικό. Πενθεί.
0: Έχετε τεντώσει.
3: Είμαστε πλέον μεγάλες ηλικίες, έχουμε τελειώσει εκεί. Νέα άτομα δεν επιλέγουν τη σχολή μας.
1: Το βασικό και
3: έτσι,
1: μόνο.
3: Δεν υπάρχουν κίνητρα, οικονομικά κίνητρα και απολαύει σωστές.
1: Βέβαια, Σοφία μου, αυτό είναι. Άμα ο άλλος ξέρει ότι ναι, μεν θα βρει δουλειά, αλλά δεν θα πληρώνεται σωστά και θα εξαντλείται.
3: Και γιατί να. δεσμεύει, δεν είναι, υπάρχει αξία στο έργο σου. Και... δεν αναγνωρίζεται όπως το εξωτερικό και τα νέα τα παιδιά το προτερούν το εξωτερικό.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Από εμάς ένα τεράστιο ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Και καλέ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, δεν είπαμε.
0: Α, γι' αυτό την πήραμε, όχι για να καταγγείλει το σύστημα υγείας. Λοιπόν, για πάμε.
3: Σας ακούω κάθε μέρα, παιδιά, από συντονία, από Σικιά. Ερχόμενοι προς τον Άγιο Νικόλα, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά.
3: Να είστε καλά, να μας κάνετε όμορφη τη μέρα.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε όσο είστε κι εσείς. Γεια σου, Σοφάκη.
3: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, παιδιά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια. Και στο σύζυγο που εντάξει. Πήρε και αυτό τα credits τώρα.
0: Κάτι πήρε και αυτό.
1: Όμως είδες και οι ευχές και.
0: Όλα αυτά που πρέπει να ακουστούν.
1: Σημαντικό, σημαντικό. Ναι, καλέ, δεν υπάρχουν, δεν άλλαξαν τα πράγματα. Τώρα υπουργοί και οι άλλοι.
0: Ο υπουργός έκανε τη βόλτα του.
1: Την έκανε, αυτό τα βλέπει όλα καλά. Μέχρι εκεί που πάει μπορεί να είναι καλά τα πράγματα.
0: Του είπανε, είπε αυτό, είμαι παρήσακτο. Όχι, είναι σαν νόμιμα εκλεγμένο ο υπουργό, αλλά θα πρέπει να ακούσετε και αυτά που πρέπει να ακούσετε.
1: Και όχι μόνο να τα ακούσει, να υλοποιούνται. Όντω. Τεντώνουν πάρα πολύ και νοσηλευτέ, οι νοσηλεύτριε. Και καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα.
1: Σου τηλεφωνούμε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γεια σου!
1: Τηλεφώνημα έκπληξη για σένα. Μπήκε στο στρατόπεδο, μπαίνει τώρα.
4: Μπήκες.
1: Απογοήτευση, ε.
0: Γυναίκες δεν έχει εκεί, γιατί σήμερα είναι και κάποιες γυναίκες με εδώ.
1: Κωνσταντίνε, κάποιος γελάει. Ε, ποιος είναι.
0: Άραγε.
1: Βασικά, Κωνσταντίνε, σε ποιο μέρος είσαι, ε.
4: Στην Άσυρο.
1: Άσυρο, εντάξει. Εδώ, εντάξει. Α, χαλαρά, ε.
4: Σ'
1: ακούω πολύ χαλαρό, πολύ κυριλέ, καφεδιά πήραμε.
4: Πήρα.
1: Άντα, γεια σου, εντάξει. Βγαίνεις το βράδυ ή αύριο, πότε θα βγεις.
4: Θα δούμε,
1: πού να ξέρω. Α, κάτσε ρε, η παρέα που μας έβαλε να σε καλέσουμε.
0: Είπαν θα βγείτε.
1: Ναι, περιμένω να κλείσετε να πάτε φέρι.
4: Θα πάμε φέρι, θα πάμε.
0: Α, θα πάτε, εντάξει.
1: Δεν θέλω τίποτα χαζιά.
0: Έχει grand finale αύριο.
1: Δεν έχει άλλα περιθώρια, να ξέρεις.
0: Ό,τι πρόλαβες, μετά στην αυλία μόνο.
1: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η Σέβη μας έβαλε να σε καλέσουμε, να ξέρεις. Εντάξει. Και καλό υπόλοιπο. Πότε απολύεσαι.
4: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Τι εννοείς, μπήκες και όποτε θες.
0: Ανάλογα με τις φυλακές που θα φάει.
1: Καλά,
0: είμαστε.
1: Άμα έχεις επιλογή όποτε θες. Τι να σου πω, ναι. Είσαι προνομιούχος. Εγώ ξέρω τι.
4: Φτιάξε το
1: μπιστρό στο ζύγι που είσαι, καλά περνά. Άντε και καλά να περάσει το φέρι, φιλιά πολλά.
4: Γεια σα, ευχαριστώ.
0: Γεια,
1: γεια. Ωραία, φανταράκι, άνε το χαλαρό. Και μένετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι μόνο γιατί έχουμε Δέσποινα Βανδύ, αλλά και γιατί έχουμε να σα πούμε πώ θα διεκδικήσετε το τριήμερο στην Καλυθέα στο Dom's Apartments.
5: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
6: Τίτλος
7: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Ελπίζω να μην νιώθετε συντρίμια αν βγήκατε κι εσείς χθες το βράδυ.
1: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, μια χαρά.
0: Όχι, είναι μόνιμο, λέει, το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα, εδώ και όλοι εσείς.
2: Υπάρχουν κάποιες φράσεις που δεν θα τις ακούσει ποτέ από κάποια συγκεκριμένα ζώδια. Ας πούμε, ο κρυός δεν θα πει ποτέ έχεις δίκιο.
0: Ο κρυός, ο Ταύρος δεν θα το πει αυτό.
2: Ο Ταύρος θα πει πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν θα πει ποτέ πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ποτέ,
0: ναι.
2: Ποτέ δεν θα ακούσεις από έναν δίδυμο θέλω να μείνω για λίγο μόνος.
0: Θέλει πάντα παρέα.
2: Ναι, δεν θα ακούσεις ποτέ από καρκίνο μου αρέσει να ξοδεύω χρήματα. Σε ένα λέοντα είμαι ένας απλός άνθρωπος. Ποτέ.
0: Όχι,
2: ποτέ,
0: είναι
2: ποτέ.
0: Λίγο πιο πολύ σύνθετος.
2: Ναι.
0: Εσύ το ξωτάκι τι δεν θα πεις ποτέ.
2: Ο Παρθένος δεν με πειράζει η καταστασία.
0: Το πιστέψαμε.
2: Ζυγός το πήρε απόφαση.
0: Ναι.
2: Σκορπιός δεν με ενδιαφέρει το σεξ. Το ξότι.
0: Γελάμε, ναι.
2: Ας σοβαρευτούμε.
0: Άρε, Μάνο,
2: Μιράντα,
0: για σένα, ναι.
2: Δεν θα πεις ποτέ σήμερα βαριέμαι να δουλέψω.
0: Όχι, το έχω πει.
2: Να το έχεις πει, εντάξει. Να δούμε λίγο τον οροσκόπο.
0: Ναι.
2: Υδροχός, ακολουθώ πιστά τις παραδόσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και ηχθείς, η λογική σκέψη είναι το παν.
0: Κάποιοι λειτουργούν με το συνέστημα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι τα ζώδια πολλά, είναι τα άστρα, τα φεγγάρια, είναι και επιτυχίες πάρα πολλές. Χρήστος Μάστορας, για όλα ικανή στο Κοσμοράδιο 95.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό περνάμε υπέροχα μοναδικά.
1: Και αφού είστε εσείς οι καλύτεροι και νούμερο ένα ακροατές, να πούμε.
0: Μείνετε ήσυχοι, μείνετε ήσυχοι. Αλλά πώς μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν επιχείρησές σου? Με το Vodafone Business μπορείτε. Γιατί σας δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατευτείτε εσείς αλλά η επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
1: Αυτός είναι ο τρόπος, παιδιά, να προστατευτείτε από τις ψηφιακές απειλές που δεν είναι λίγες, ειδικά όσοι είστε επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Vodafone, λοιπόν, και καλημέρα και χρόνια πολλά στη Δωροθέα, τον Δωρόθεο, τον Πλούταρχο, τον Απόλλωνα, τον Νίκη, Νίκανδρο, Κίνθια, γεια σας, Σελήνο, Σελήνια. Εντάξει, οκ, okay, εδώ πάμε λίγο στα άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, να προσέχουμε γιατί δεν έχουμε δεύτερο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
2: Καθυστερήσεις έχουμε στη στροφή της Σύνδου, στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Πηλαία, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Λίγες έχουμε στο ύψος της Πολύχνης. Η κίνηση μας.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1. Λέω.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εμείς σίγουρα θα πάμε πουθενά. Ο Μάικλ Τζόρνταν πάντως βολοδέρνει εκεί στην Μύκονο, στα στενά, στα Ματογιάννια.
1: Δεν ξέρω αν έκανε βόλτα στα Ματογιάννια. Είδες φωτογραφία από εκεί?
0: Όχι, αλλά σίγουρα.
1: Είδαν όμως το εντυπωσιακό super yacht. Δεν είναι απλό yacht.
0: Πραγματικά.
1: Super.
0: Πού να βρει να νοικιάσει στη Μύκονο? Οπότε σου λέει, πάω με το yacht καλύτερα. Α, είδες πώς έχουν πάει τα Airbnb και τα ξενοδοχεία.
1: Αυτό τον πείραξε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν μπορούσε να καλύψει. Το 75 μέτρα είναι το super yacht του, το σκάφος.
0: Είναι και πολυμελή οικογένεια.
1: Χωράν πολλά άτομα, φαντάζομαι, και το προσωπικό και καλεσμένοι. Mm-hmm. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, για άλλη μια φορά επέλεξε Ελλάδα, Αιγαίο, με φίλους και συνεργάτες. Είναι κάπου εκεί στη Μύκονο, κάνει τις βόλτες του. Τους είδαν, ήταν τη σκαφάρα αυτή. 100 εκατομμύρια ευρώ ψηλά.
0: Έλα μωρέ, εντάξει. Τόσο θα τους τύχες και 2 εβδομάδες στη Μύκονο σε καλό ξενοδοχείο.
1: Οπότε
0: εντάξει.
1: Βέβαια, αν ήταν να πληρώνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πανάκριβο θα ήταν. Και κάνουν τις βόλτες τους, κάνουν τις γύρες τους, έχει μέσα, δεν τους λείπει τίποτα, έτσι. Από πισίνα εντωμεταξύ. Γιατί να μπορείς να βουτήξεις τη θάλασσα και να έχει και πισίνα στο σκάφος, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Μπορεί να πηγαίνει σε μέρη που δεν έχει θάλασσα.
1: Το σκάφος. Πού? Στο βουνό. Άντε, δεν το έχω ξανακούσει.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά

0: Αποκλειστικά και αυτό, Γιώργος Σαμπάνης, Κοσμοράδιο 95,1. Όλες οι επιτυχίες, η νούμερο 1 εδώ φυσικά για τους νούμερο 1 ακροατές.
1: Καλημέρα και στην Ανθή που το ζείτε σε γύχια. Τα γενέθλιά της δεν θα αποκαλύψω την ηλικία της.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Είσαι ευγενικός. Okay. Με 50 ευρώ στην επόμενη εκφώνηση. Αν δεν μπουν στο IBAN μου, θα τα αποκαλύψω.
0: Νομίζω πήγες να πεις 50 χρονών είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Βάλε όσα.
1: Μηδενικά θες.
0: Όχι, όχι. Να βάλει ποσό σου είναι και η ηλικία της. 19 Μαΐου.
1: Βγαίνει, ωραία, ωραία.
0: 22, σιγά μου, 22 ευρώ κάνεις έτσι.
1: 22 θα ήθελε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, απαντήσει την ερώτηση της ημέρας.
1: Τρίτο πρόσωπο μπαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.
0: Τι, ποιος φταίει, τι πιστεύετε, Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες.
2: Ζήλια και οικονομικοί λόγοι, λέει η Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιος από το ζευγάρι, λέει η Ελευθερία.
0: Αυτό φταίει. Λέω, πως πούνε ότι φταίει η πεθερά, ξέρω εγώ.
2: Και όμως, να, η Ελένη λέει, οι συγγενείς και τα αδέρφια.
1: Συμβαίνουν, βγαλμένα από τη ζωή είναι όλα αυτά, να ξέρετε.
0: Συνεχίζετε, μπαίνετε, γράφετε κι εσείς. Η ερώτησή μας είναι στο Facebook και περιμένει τις δικές σας απαντήσεις.

0: Κάτι μου λέει ότι θα χορευτεί πάρα πολύ στα νησιά και όχι μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, το ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπανές.
1: Καλέ, παντού θα χορευτεί και εκεί θα πάει ο Μάικλ Τζόρνταν που δεν έχει θάλασσα με το γιο του.
0: Γιατί χωρίς το γιο του δεν μπορεί να πάει.
1: Θα πάει με την κόρη του,
0: Μπορώ να συνεχίσω.
1: Πόσα λογοπαίγνια μέσα μέρα. Όχι, αδιαφορήστε για αυτά που λέμε. Το θέμα είναι πού θα πάτε εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, γιατί σήμερα κάνουμε.
0: Τέτοια τους λες και μετά δεν ακούνε για τους διαγωνισμούς. Να διαφορήστε με αυτά που λένε.
1: Όχι, τώρα να δώσετε προσοχή.
0: Μπράβο.
1: Για διαγωνισμό, για κλήρωση, για δώρο. Πολύ ωραίο θα σας πω. Σήμερα είναι η μέρα που μαθαίνουμε ποιο ή ποια θα πάει για τρεις διανυκτερεύσεις. Εννοείται με ένα ακόμη αγαπημένο πρόσωπο.
0: Dom's Apartments.
1: Dom's Apartments στην Καλυθέα Χαλκιδικής. Ένα εκπληκτικό συγκρότημα κατοικιών. Σας περιμένει, σας φιλοξενήσει μέχρι 20 Ιουνίου. Κάντε στην κράτησή σας βάση διαθεσιμότητας. Ο χώρος είναι εκπληκτικός, πανέμορφος, με εξαιρετικές κριτικές κιόλας. Έχει 9,4 στις αξιολογήσεις.
0: Σπάνιο φαινόμενο, έτσι.
1: Ναι, το λέει και είναι. Και πολύ όμορφο και στην Καλυθέα Χαλκιδικής και εκεί που θα πάτε να περάσετε όμορφα.
0: facebook.com / Κοσμοράδιο 951. Εκεί βρίσκεται η ανάρτηση του διαγωνισμού. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε να μπείτε στο Facebook, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό και λίγο αργότερα ένας τυχερός είναι ο νικητής και την άλλη εβδομάδα.
1: Η μία τυχερή, έτσι.
0: Ναι, η μία τυχερή.
1: Περνά υπέροχα και καλή τύχη στην κλήρωση. Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
6: Φουτζίτσου.
5: Μιντέα.
6: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 2373-0-24557
5: και στο 6972-693038.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έρχονται με πλοίο από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Τρίκαλα. 86χρονος σκότωσε με καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του. Αρχίζει στο εφετείο η δίκη Λιγνάδη για βιασμούς νεαρών αγοριών. Μαζική δηλητηρίαση σε δεξίωση γάμου στην Κύπρο. Πάνω από 70 άτομα στο νοσοκομείο. Diamond League της Ρώμης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μίλητος Τεντόγλου με άλμα στα 8,24 μέτρα. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι τα superfoods του καλοκαιριού που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή μας?
3: Πού γίνονται ουρές για μια πίτσα από το μπαλκόνι?
2: Εσείς θα πάτε με προσκλήσεις και ποτό κερασμένο στο Ντόμους να δείτε Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη στο Ντέους. Εκεί σήμερα το βράδυ μείνετε εδώ να μάθετε πώς, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε. Πρωινό Παρασκευής. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάνει κολπάκι ο.
1: Δεν νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Μιράντα σήμερα τίποτα, τίποτα. Δεν παίζει
0: γιατί
1: καθόλου.
0: Εσύ που το ξέρεις.
1: Τίποτα.
0: Τι έχεις, έχεις πληροφορίες.
1: Έχω εκ των έσω, εκ των έσω.
0: Από ψηλά.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε. Εγώ βλέπω ότι. Α, σήμερα μέχρι 24-25.
1: Είδες, μια χαρά.
0: 25-26.
1: Εντάξει.
0: Εκεί είναι σχεδόν.
1: Από αύριο ανεβαίνουμε μαζί. Κι άλλο. Από αύριο.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 24. Mm-hmm. Ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 25-26 σήμερα. Αύριο θα φτάσει τους 29.
1: Ωραία. Oh, μπάνιο
0: μεθαύριο τους 32.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ό,τι πρέπει. Είναι. Παιδιά, όντως για το Σαββατοκύριακο είναι σούπερ για μπάνιο.
1: Να γδυθείτε.
0: Και, όχι, αν πάρνε σε παραλία μη γυμνιστών, θα φοράτε μαγιό.
1: Α, πάτε, μείνετε σπίτι σας με το air-condition, μείνετε ξεβράκωτοι και κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Θα πουντιάσουν ρε με το κλιματιστικό και με τσιτσιτσι.
1: Πώς θα κάνεις έξτρα στη Μιραντά με τα ρούχα.
0: Για μπάνιο λέγαμε πριν. Πώς φτάσαμε στο έξτρα, Μάνο.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Άλλα λέμε, άλλα ακούει αυτό το παιδί. Ναι, θα σου πάρω ένα καρβέλι ψωμί, έτσι τουλάχιστον.
1: Να πάρει μια φουσκωτή κούκλα.
0: Να καλυφθεί. Είναι ακριβέ έμαθα.
1: Αλήθεια. Το έμαθε. Τι ήθελα να πάρει ο Γιώργο.
0: Χθε, άντε, δίνω λίγο spoiler.
1: Δώσε, δώσε.
0: Ο Θανάσης Σαμαράς, χθε στην παράσταση Ελεύθερο, έχει και ένα σημείο που αναφέρεται σε αυτά.
1: Αλήθεια.
0: Έχει κάνει έρευνα, αυτό σου λέω. Έχασε που δεν ήρθε. Έχασε γιατί στερεί από τον εαυτό σου όχι μόνο πολύτιμε γνώσει, αλλά και στιγμέ γέλιου. Γέλιου.
1: Θέλω να μου το πεις μετά.
0: Όλο το θέατρο δάσους κατάμεστο, γεμάτο, όλοι να γελάμε απίστευτα. Όσοι ήσασταν εκεί, πραγματικά ζήσατε μια πολύ ωραία κομική εμπειρία. Με τον Θανάση στα καλύτερά του και σε έναν χώρο πραγματικά πολύ όμορφο και τη δροσιά που έπρεπε, έτσι όπως έπρεπε. Γι' αυτό σε λέμε, να είστε εδώ, στα καλύτερα σας στέλνουμε.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου, δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Θα τα σπάσουμε πραγματικά. Έχουμε δώσει το ραντεβού μας στην πλατεία Αριστοτέλους τη Δευτέρα 15 του μηνός. Έχουμε εκεί πέρα μια βραδιά ετοιμάσει για εσάς με meet and greet, με DJ set. Χαμός θα γίνει.
1: Splash Festival για όλους εσάς με αφορμή το κλείσιμο των σχολείων, την ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Όλοι θα έχουν ξεμπερδέψει και οι γονείς θα είναι λίγο πιο άνετοι και θα έρθετε εκεί και θα περάσουμε μικρή μεγάλη εκπληκτικά. Η Αναστασία σας περιμένει, τρέχει και διαγωνισμός για να τη γνωρίσετε από κοντά, backstage πριν τη συναυλία και να δείτε από VIP area μετά, έτσι πιο μπροστά, την εμφάνιση της Αναστασίας. Ο διαγωνισμός είναι στο Instagram, υπάρχει ειδική ανάρτηση, πολύ απλά τα βήματα. Μείνετε εδώ, έρχονται πολλές εκπλήξεις.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης, Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
2: Συναντάμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Καλημέρα, γεια σας, όπου κι αν είστε. Θέλουμε να είστε καλά, πρώτον.
1: Τι έπαθες, όλα καλά?
0: Όχι, ναι, είναι καλά. Ξέρεις τι, έβλεπα που ο Μίλτος Τεντόγλου χθες στο.
1: Δεύτερη θέση.
0: Diamond Link της Ρώμης.
1: 8-24.
0: 8-24. Τι σου κάνουν δύο πόντι. 8-26.
1: Αχ, μετράνε οι πόντι. Γενικότερα.
0: Καλά, στην αστυνομία.
1: Δύο πόντι, ξέρεις τι σου είναι.
0: Δείξα μου. Στον αθλητισμό. Αυτό
1: παραπάνω από δύο πόντι θα σου δείξω.
0: Καλά, δεν θέλω.
1: Δες το δάχτυλό μου που είναι μεγαλύτερο. Ορίστε να.
0: Στο πόσο, στο έτσι, στο έτσι.
1: Όπω και να το δείξω είναι μεγαλύτερο από δύο πόντου.
0: Δεν είναι όλο δύο πόντου το δάχτυλο.
1: Όχι, είναι παραπάνω.
0: Ήθελα να πω ότι ο αντίπαλος του, ο Βουλγαρός Μποζιτάρ,
1: την είχε δύο πόντους μεγαλύτερη την απόσταση από τον Τεντόγλου.
0: Μποζιτάρ Σαραμπογιούκοφ.
1: Α, το Σαραμπογιούκοφ.
0: 8-26. Και μετά λένε για τα δικά μας ονόματα ότι είναι δύσκολο.
1: Σαραμπογιουκλής ήταν.
0: Πες εσύ ότι είσαι Βρετανός σπορτκάστερ, έτσι. Και πρέπει να πεις Μποζιτάρ Σαραμπογιούκοφ.
1: Μποζιτάρ Σαραμπογιούκοφ.
0: Αυτό λες πιο εύκολο από τον Τεντόγλου.
1: Μίλτο
0: Τεντόγλου. Μίλτο
1: Σαραμπογιούκοφ.
0: Μπράβο στο Μίλτο. Όπως και να έχει.
1: Μπράβο και στην εθνική μας ομάδα που έπαιξε χθες εναντίον της Σουηδίας σε φιλικό αγώνα.
0: Φιλικός.
1: Στη Στοκχόλμη. Πάρα πολύ ωραία η εθνική μας. Πολύ ωραία και η φανέλα η καινούρια.
0: Η εθνική τι έκανε?
1: 2-2.
0: Και...
1: στο τέλος. Ναι. Κερδίζαμε 1-0. Είχαμε και δύο δοκάρια. 2-1 προηγήθηκε μετά η Σουηδία. Και αμέσως μετά προς το τέλος του αγώνα ο Μασούρας ισοφάρισε σε 2-2. Καλή. Είχε με δύο πρόσωπα. Μέχρι το 50 λεπτό ήταν καλή η εθνική μας. Ναι. Μετά λίγο χαθήκαμε. Μετά το ξαναβρήκαμε λίγο.
0: Να το ξαναβρίσκουμε. Γι' αυτό είναι τα φιλικά. Να βρίσκεις αυτό που χάνεις. Εν τω μεταξύ της ανατροπής γίνεται στο Ρολάν Γκαρός. Για πρώτη φορά βλέπω όλα τα outsider να προπορεύονται.
1: Ο
0: Τσιτσιπάς έχει φύγει προπολού.
1: Outsider. Γι' αυτό το είπα. Και προπορεύεται.
0: Η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 114 στον κόσμο, πέρασε τον τελικό κόντρα στην Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα που εντάξει είναι νούμερο 8.
1: Τώρα δηλαδή αυτή από το νούμερο 115, αν το πάρει, θα πάει σε ποιο νούμερο?
0: Θα ανέβει πάρα πάρα πολύ. Επίσης να σου πω ότι θα βγάλει χρήματα γιατί και ο δεύτερος παίρνει πολλά. Όσα θα έβλεπε μάλλον όλα τα χρόνια και που ασχολείται με το τένις.
1: Μπράβο, γιατί και κάποιος άλλος είχε φτάσει στο νούμερο 3 και πήρε μετά από εκεί και μετά.
0: Έλα, την...
1: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κατηφόρα.
0: Όλα είναι σχετικά στη ζωή, Μάνο.

0: Λίγα λόγια και καλά, σταράτα θα τα λέμε.
1: Έτσι, έτσι μάλλον σε θέλω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λίγα και καλά, να καταλαβαίνουν οι φίλοι μας τι λέμε και τι θέλουμε να πούμε. Για παράδειγμα, θα σας πούμε τώρα ποια είναι τα superfoods του καλοκαιριού που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή. Έλα, κάνε μια μαντεψιά. Καλοκαιρινό
0: καρπούζι.
1: Φρούτο. Superfood. Όχι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πες κάτι που λένε ότι είναι πανάκριβο, αλλά με πας στη Λαϊκή, είναι πάρα πολύ φθηνό. Τα κεράσια.
0: Α, κεράσι.
1: Κεράσι.
0: Άμα κεράσι είναι πάρα πολύ φθηνό.
1: Γλυκό καρογελινό, ωραίο τραγανό, βιταμίνη C, πολύ κάλιο επίσης. Και κάνουν καλό στην υγεία του εγκεφάλου.
0: Τα κεράσια.
1: Ιδανικό σνακ στην παραλία και στο γραφείο. Επίσης, οι ντομάτες.
0: Α, ό,τι κόκκινο υπάρχει.
1: Η υγιεινή κόκκινη απόλαυση, βέβαια. Ωραία. Λικοπένιο, λουτεΐνη και πολλά αντιοξειδωτικά και 95% νερό. Α, γι' αυτό εγώ δεν διψάω, επειδή τρώω πολλές ντομάτες και ντοματίνια.
0: Τώρα δεν τρως το πρωί όμως που δεν πίνεις καθόλου νερό, Μιράντα.
1: Τι μου το θύμισες τώρα, ξεράστηκε το στόμα μου.
0: Ορίστε, σου έχω νεράκι.
1: Στην υγειά σου.
0: Άλλο.
1: Επίσης.
0: Ναι.
1: Τα μανιτάρια.
0: Τα μανιτάρια.
1: Πλούσια σε βιταμίνη D, βεβαίως.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, αυτά είναι χειμώνα καλοκαίρι.
0: Αυτά που είναι δηλητηριώδη. Εκεί αυτά είναι πλούσια.
1: Ειδικά.
0: Oh, ναι, μια χαρά.
1: Άμα θες να. Για κανέναν. Καλαμπόκι. Καλοκαιρινή ενέργεια με φυτικές ίνες και βιταμίνες.
0: Τίποτα σε ρόδι έχουμε.
1: Όχι, έχω σε μύρτιλο όμως.
0: Σε μύρτιλο, οκ. Okay.
1: Μικρά πανίσχυρα γεμάτα ανθοκιανίνες.
0: Τι είναι αυτό, μου κάνει δηλητήριο, κιανίνη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έχει άνθη μπροστά, οπότε είναι καλό.
0: Mm-hmm.
1: Καρδιά και εγκέφαλος.
0: Ναι.
1: Φουλ, γευστικά και ωραιότατα.
0: Άμα τρώω όλα αυτά δηλαδή από το μέσα μου, θα είναι σαν να κάνει γυμναστήριο.
1: Καλέ, το κάτι άλλο θα είσαι. Ωραία. Και το έξω σου, μη σου πω.
0: Θα αναστενάξει η.
1: Σου έχω πει που αρχίζει λίγο εδώ το μάτι που έτσι που χαμογελάς πολύ. Η ρητήρα σαν να βάθινε μάλλον.
0: Φέρε μια ντομάτα να τεστώ.
1: Να την τρίψεις.
2: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ναι.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Υπέροχη Νατασάρα, καλημέρα λες εσύ, εγώ σκέφτομαι.
1: Δεν μου φτάσει η Νατάσα, ήθελα κι άλλο Νατάσα εδώ να εμφανίζεται.
0: Τη νύχτα εκείνη που πρόσφατα, στο τελευταίο κλείσιμο του Σαββατοκύριακου που εμφανιζόταν εδώ με το Σάκη Ρουβά, καταπληκτικό. Έχουμε όμως νέο σχήμα στην πόλη, σας έχουμε πει και το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο με τα 5,1.
1: Κομμάταρος και το ζητάτε συνεχώς.
0: Καλά κάνετε και έχει και ωραίο τραγούδι που έχει γράψει και πολλά τραγούδια που έχει γράψει και στον Νικό Μακρόπουλο. Και ο Νικός Μακρόπουλος έχει τις επιτυχιάρες του.
1: Τι κάναμε!
0: Τι είπες? Τι ήταν αυτό? Πες έστω το κρίση. Με πιάνει η κρίση. Από τα πιο παλιά και αγαπημένα. Και άλλα πολλά. Τι θα λέγατε να πάτε να τους δείτε, να τραγουδήσετε κι εσείς εκεί που θα είστε ωραία με το ποτό που θα πίνετε κερασμένο από το Κοσμοράδιο 95,1 σήμερα το βράδυ.
1: Αμέσως τώρα λοιπόν, πάρετε το κινητό σας και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982 951-951. Γράψτε τη λέξη Deus, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τη συμμετοχή σας αμέσως τώρα.
0: 5 νικητές ή νικήτριες μαζί με ένα ακόμη άτομο απόψε το βράδυ στο Deus, περιοχή αεροδρομίου για Μακρόπουλο και Σαμπάναρο, να περάσετε εκπληκτικά με αγάπη από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς τους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι μια ωραία Παρασκευή που ο μήνας έχει 5.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ωραία το
0: 5. Τα έδειξε, δεν ξέρω προς τα πού.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Όπου πιάσει τώρα.
1: Όπου. Το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, όχι ότι ήταν το δεύτερο, δεν θα είχαμε σκοπό να περάσουμε καλά. Αλίμονο. Και έρχονται πολλά και ωραία, ξέρετε. Μπαίνετε, κοσμοράδιο.gr, στο site μας, στο Instagram, γενικώς στα social μας ακολουθείτε.
0: Από όπου και να μπείτε και να δείτε, κάτι θα βρείτε. Κάτι κάπως θα σας έρθει, να ξέρετε.
2: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε τώρα μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
1: Ναι, να στείλουμε και μια καλημέρα στην Ναόμη.
2: Την Κάμπελ.
1: Ξέρει αυτή από ποιον.
0: Στην Ναόμη.
1: Το πάλι του φέρει, λίγο πιο μετά όμως. Τώρα πάλι πρέπει να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι αλλαγές έχουμε από κίνηση.
2: Έλα, Σοφία.
3: Καθυστερήσεις έχουμε στη στροφή της Σύνδου και στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ μερικές ακόμη συναντάμε στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
7: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

0: Ωραία, ωραία, έτσι ωραία και φάτα ανεβαστικά παρασκευιάτικα.
1: Εξαιρετικά.
0: Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσμετζής και Μιράντος Μουλιώτη.
1: Άντε και στα δικά μας να μπει και εδώ το πιάνο σε κάποιον από τους σταθμούς του μετρό, γιατί στο Σύνταγμα.
2: Έχει ανοίξει καλά το μετρό,
1: παιδί. 100 επιβάτες λέει τη μέρα κάνουν στάση στο πιάνο και παίζουν. Και λέει είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους.
2: Να σας πω κάτι, ναι, τώρα που άρχισε να γίνεται βαρέλα, εγώ βλέπω πολύ πιο οργανωμένα πράγματα.
1: Δηλαδή τι.
2: Βλέπω και γνωστούς καλλιτέχνες. Ήταν από χθες τη Σονία Θεοδωρίδου που έπαιζε και από πίσω ήταν ένα μουσικό σύνολο.
0: Ο Τιλιβεράς που σταμάτησε και ποιοι άλλοι έτσι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι.
2: Ξαναπήγε ο Τιλιβεράς.
0: Ξαναπήγε.
2: Πιο καλωσμένος.
0: Ναι. Αλλά όταν πήγε, που έγινε η αφορμή για να το μάθουμε όλοι αυτό, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, στην Αθήνα, στο σταθμό του Συντάγματος.
1: Ναι,
0: έχει,
1: σύνταγμα.
0: Έχει μπει ένα πιάνο, πιάνο αυτό που παίζει. Το μουσικό όργανο. Κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ.
1: Και να πάει μετά και ένα κιθαρίστα, να πάει ο άλλος με το κορντεόν, με τα τύμπα να τα στήσουν και να κάνουν συναυλία.
2: Βέβαια, αυτό που λέει πολλοί κόσμος είναι ότι καλό το πιάνο, αλλά θα θέλανε και πιο συχνά δρομολόγια και συντηρημένο και καθαρό μετρό που δεν είναι πλέον πόλη της Αθήνας.
1: Εμείς έχουμε.
2: Και κλιματισμό που να λειτουργεί στα βαγόνια.
0: Σωστό.
2: Που μην κοιτάτε τα δικά μας που είχαν όταν λειτουργούσε.
1: Εμείς τώρα το λέγαμε ότι θα έχουμε το πιο σύγχρονο.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε. Αλλά εντάξει, και άλλοι ας πούμε δεν είναι και ζώα, ας πούμε.
0: Και δεν είναι και 100 ετών επίσης για να είναι τόσο παλιό, σαν το της Ρωσίας για παράδειγμα. Επίσης να θυμίσουμε στα πρακτικά ότι το μετρό δεν πραγματοποιεί κανένα δρομολόγιο, τίποτα δεν λειτουργεί.
2: Και ούτε θα πραγματοποιήσει μέχρι τις 19 του μηνός.
0: Ακριβώς αυτό, να έχετε κατά νου, έχει μπει η γραμμή Μ1 που εκτελεί στους δρόμους.
1: Ναι, ναι.
2: Ο άσφαλτο.
1: Όχι έξτρα.
2: Λεωφορείο στην άσφαλτο.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Και κάνει τη γραμμή που έκανε το μετρό.
1: Θα ξεκινήσει 11 του μηνός το Μουντιάλ και 8 μέρες αργότερα, 19, θα ξεκινήσει και το μετρό και πάλι.
0: Δεν περιστρέφονται ώρα γύρω από
1: αυτό. Τι λες καλέ για σένα, Μιράντα. 11 με 19 Ιουλίου.
2: Για μένα.
0: Πάρτα.
2: Είμαστε 2-1.

0: παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� ότι μας αγαπάτε και εσείς, βέβαια όλοι εσείς εδώ, οι πιστοί ακροατές του πρωινού στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και το δείχνετε μπαίνοντας και συμμετέχοντας όχι μόνο στους διαγωνισμούς, αλλά και στις ερωτήσεις που ανεβαίνουν. Για παράδειγμα, στο Facebook σήμερα θέλουμε να μάθουμε τι ποιος μπορεί να φταίει όταν τρίτο πρόσωπο μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι.
2: Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
3: Και οι τρεις, λέει η Παναγιώτα.
2: Φταίμε και οι τρεις.
0: Να συμμετέχουν και οι τρεις μαζί σε δραστηριότητες τότε.
3: Ο Θάνος λέει φταίνε οι ξετσίποτες.
2: Αχ, δεν τρέπονται.
3: Εδώ ένας άλλος φίλος, η μάνα της.
1: Μάλιστα. Της.
3: Ναι.
1: Γιατί όχι του. Τέλος πάντων, ναι.
3: Ενώ ο Παναγιώτης λέει ο προσκομίζων το τρίτο πρόσωπο στη σχέση.
1: Ο προσκομίζων. Ή προσκομίζουσα, βεβαίως.
2: Δηλαδή οι άλλοι δύο που κάποιος τέλος πάντων από τους δύο άφησε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε ο προσκομίζων, δεν φταίει.
0: Αλλά τι βρήκε ανοιχτή και πήγε, τι θες εσύ?
2: Εγώ αυτό, αυτό είπα.
1: Αυτός που προσκόμισε. Κατάλαβες, αυτό είναι. Όχι αυτός που έρχεται. Αυτό που άνοιξε την πόρτα, ουσιαστικά.
0: Γνωρίζει ένα κομμενάκι, μα εγώ είμαι παντρεμένος. Δεν πειράζει κανένα.
1: Νάτος, ο προσκομίζων.
0: Καλαβές, έτσι πάει.
1: Μπροστά μας.
0: Εγώ δεν κάνω τέτοια.
2: Σε βλέπω.

0: μαζί σας. Μαζί σας και αυτό το πρωινό και ως τις 12. Μάνος Γιώργος Μιράντα, η παρέα σας, περιμένοντας και το Θοδωρή Μαραντίνη που θα έρθει σε λίγο.
1: Δεν το ξέρατε αυτό, δεν το ξέρατε. Να ορίστε.
2: Ορίστε, να.
0: Μάθατε. Για πες, τι άλλη ιδέα πρέπει να
1: είδατε
0: μάθουμε.
1: Είδατε στην Νορβηγία, Γιώργο, θα μπορούσε να το κάνεις και εσύ εδώ στην χώρα μας. Κοντά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όλσο. Mm-hmm. Στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά, εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί τις ετοιμάζει. Τσακ, μπαμ.
0: Ο και... Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτός που κάθεται στην ουρά, ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
1: Όχι. Κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται, λέει, μουσική jazz. Υπάρχουν μουσικοί που με κοντραμπάσο και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
2: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα κιόλα σε μένα φτιάχνω τις πίτσες. Θα μουλάω την πίτσα!
1: Μισό λεπτά και θα ρίξει και τα μαλλιά σου κάτω για να.
2: Ποια μαλλιά.
1: Σάρα μπουτζέλ, θα. Αυτά τα παίζει.
2: Δεν τι να αναβεί από εδώ πέρα, μέχρι η Μυρμίγκη.
0: Θα βάζει, ξέρω εγώ, εξτέ. Θα βάζει μία.
2: Αντέχουν τα εξτέ τόσο.
1: Κάνουν τι παραγγελίε και φωνάζει αυτό στο τον μπαλκόνι. Έλα, ο Μίτσενσεν. Τώρα σε βάζω εδώ το.
0: Για συγγνώμη, τη βρίσκεται αυτή εσύ καταπληκτική ιδέα.
1: Τέλειο θα ήταν.
0: Για να πάτε να κάνετε τώρα. Να σα πετάει από τον μπαλκόνι με ένα καλάθι να κατεβάζει την πίτσα για να φάτε.
1: Πολύ ωραίο θα είναι.
0: Δεν έχουν ζωή νομίζω εκεί στο Όσλο. Δεν ξέρω. Ακούστε, εμείς εδώ έχουμε κάτι άλλο καταπληκτικό.
2: Για λέγε.
0: Δεν θα κάθεσαι να περιμένεις να κοιτάς ψηλά πότε θα πέσει η πίτσα από τον ουρανό, γιατί θα έχεις δωρεάν παγωτό σήμερα και αύριο από τον Μίλτο που γιορτάζει 50 χρόνια.
2: Μην το λες, να είμαστε λιγότεροι.
0: Για όλους θα έχει.
2: Άντε καλά, πες το, δεν πειράζει. Τώρα δεν γίνεται να μην το γιορτάσουμε, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε.
0: 50 χρόνια Μίλτο, ραντεβού στη Νέα Παραλία, εκεί στις Ομπρέλες, δωρεάν παγωτό απέναντι από τις Ομπρέλες, σήμερα και αύριο από τις 7, ραντεβού για δροσιά.
3: Κρυώνεις.
0: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
0: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
0: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
0: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
0: Τηλέφωνο 23730 24557
3: και στο 6972 693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη, μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια, μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: άρχισα. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Masters στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο ΠΚΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Άλσος Βέικου. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει μελισσοκόμο να απομακρύνεται όταν οριοθετήθηκε η φωτιά. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Ισπανία. Εγκαινιάστηκε το πρώτο συναρμολογούμενο ξενοδοχείο. UEFA. Άλλαξε τον κανόνα του πλεονεκτήματος έδρας στα play-offs, ευνοώντας τους δυνατούς. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιες είναι οι παράξενες συνήθειες που κρατούν τα ζευγάρια ερωτευμένα?
3: Ποιο είναι αυτό το συναρμολογούμενο ξενοδοχείο που εγκαινιάστηκε στην Ισπανία?
2: Και σε λίγο μαζί μας στο στούντιο αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης μας λέει για μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που έρχεται και άλλα πολλά έχουμε. Ποιες είναι οι παράξενες συνήθειες που κρατούν τα ζευγάρια ερωτευμένα?
3: Ποιο είναι αυτό το συναρμολογούμενο ξενοδοχείο που εγκαινιάστηκε στην Ισπανία?
2: Και σε λίγο μαζί μας στο στούντιο αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης.

0: Όπου και αν είστε, καλημέρα, καλό πρωινό Παρασκευή. Βέβαια, κοντεύει να μεσημεριάσει εδώ που τα λέμε. Από τις 8 είμαστε εδώ, Μάνος Γιώργος Μιράντα. Και ακούσατε λίγο πριν και στους τίτλους για το πρώτο συναρμολογούμενο ξενοδοχείο στην Ισπανία.
1: Τουβλάκι, το φτιάχνουν. Εκεί που έχει σας τα κόστη, άστα κατασκευή.
0: Ναι. Είναι πιο φτηνό, βάζουν κάτι παιδάκια που παίζουν. Ε.
2: Τουβλάκι.
3: Παιδική εργασία. Πολύ ωραία.
0: Όχι. Το 70% του ξενοδοχείου λέει κατασκευάσει σε εργοστάσιο και το 30% επιτόπου. Δηλαδή πήραν το 70% έτοιμο. Ήταν, παιδί μου, έτοιμα τα κυβότια, τα δωμάτια.
1: Πήρανε νουγκά ενδιάμεσα, κολλήσανε τα κομμάτια.
3: Με το νουγκά.
0: Στο Δήμο του Τομεγιώσο είναι αυτό. Το ξενοδοχείο είναι 4 αστέρων, 24 δωμάτια έχει, κοινόχρηστους χώρους, γυμναστήριο, έχει 3 ορόφους. Και αυτό, αφού καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, μετά θα αποσυναρμολογηθεί. Το πάρουν κομμάτι-κομμάτι.
3: Πιάνει τζαμπαχώρο.
0: Ναι, και θα το πάνε αλλού.
3: Στο επόμενο σημείο που θα υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Να μην έχεις μόνο ένα, ας πούμε, για χειμερινό προορισμό, να είναι καλοκαιρινό. Το παίρνεις, να το πιάσεις καλοκαίρι, μόλις αλλάζει σεζόν.
0: Ναι, παιδί μου, αδειάσκει και το χώρο, γίνεται κάτι άλλο. 5 μήνες χρειάστηκε για να γίνει όλο αυτό το έργο. Και μάλιστα παρήχθησαν, λέει, 80% λιγότερα απόβλητα, 20% του νερού εξοικονόμηση σε σχέση με μια συμβατική οικοδομή.
1: Έλα, ρε.
0: Και λέγεται πως ανοίγει το δρόμο για ένα νέο τρόπο να φτιάχνονται όχι μόνο ξενοδοχεία, γενικότερα κατοικίες και άλλα τέτοια. Είχαν ένα μεγάλο γερανό, τσουπ, το κούμπονε στο ένα μέρος, τσουπ.
1: Αν είναι πολύ ακριβά τα ενίκια, ας πούμε, στο πανόραμα, πηγαίνεις και το στείνεις στον Εύωσμο. Πιο φθηνό που μπορεί να είναι. Θες να το βρεις πιο ακριβά εκεί, πηγαίνει μετά στην Καλαμαριά. Όπου είναι πιο φθηνά.
3: Ε. Το παίρνω από τον Εμμανουήλ Παπασιρών, το πώς είναι ένα προβάλλεται.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, γιατί. Όπως
3: δεν ήταν, ωραίο τότε.

0: Εμείς είμαστε εδώ μόνο αλήθειες λέμε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αλήθεια ο Θοδωρής Φέρης μίλησε στον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Και αλήθειες είπε και αυτός, έτσι.
2: Βεβαίως, μόνο τέτοια γίνονται εδώ στο Κοσμοράδιο, ξέρετε. Έχθες σε μια αποκλειστική συνέντευξη που, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει ήδη viral.
1: Oh yes.
2: Είπαν πάρα πολλά και αν δεν έχετε πάρει έτσι καμία ούτε λίγη μικρή γεύση.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ξέρετε πως και η μαμά του τραγουδάει. Την έχουμε δει κάποιες φορές.
2: Έχει κάνει έτσι κάτι μικρές εμφανίσεις.
1: Πήρε.
0: Fashion icon κιόλας, έτσι. Idol. Μ' αρέσει πολύ.
1: Είπε κάτι για τη μαμά του, είπε για τα πρώτα του βήματα. Να τα ακούσουμε τώρα και προσέξτε.
3: Οπότε έχεις κάνει κάτι άλλο πριν τραγουδήσεις?
4: Όχι, τίποτα.
3: Διοποριστικό. Δηλαδή κατευθείαν ξεκίνησες να τραγουδάς.
4: Ναι, εκτός από τα εφηβικά μου χρόνια, σερβιτοράκι, μπαρμανάκι, όλοι μας. Ναι, τα έκανα αυτά, ναι, αλλά εντάξει, από πολύ.
3: Ποιος σου έβαλε? Η μαμά. Έτσι, η μαμά έλεγε ότι ο Θοδωρής έχει καλή φωνή, μήπως να το επιχειρήσουμε?
4: Δεν το έλεγε. Η μητέρα μου είναι τραγουδίστρια, είναι καλλιτέχνης. Από μικρό παιδί τραγουδάμε στο σπίτι, τραγουδάμε μαζί. Είμαστε μια μουσική οικογένεια, να το πω. Δεν χρειάζεται να το πει. Αυτό.
3: Το άκουγε.
4: Απλά υπάρχει.
3: Ναι, και άκουγε ότι έχει καλή φωνή.
4: Εντάξει. Το άκουγε.
3: Αυτή σου είπε Θοδωρή, επιχείρησε.
4: Όχι, δεν μου είπε κανένα.
3: Μόνο, έτσι.
4: Μόνο ήρθε. Όταν είσαι τραγουδιστή.
3: Ήρθε, δηλαδή, χτύπησε την πόρτα εσύ ή κάποιο άκουσε και σου είπε έλα να τραγουδήσει?
4: Εντάξει. Στο ξεκίνημα της καριέρας μου τραγουδούσα στα πιάνο μπάρ που ήταν η μητέρα μου από 12 χρονών.
3: Mm-hmm.
4: Μετά κάποια στιγμή στην πορεία ήρθε ο Αντώνης Ρέμος και μου άνοιξε την πόρτα της πρώτης δουλειάς μου επαγγελματικής.
3: Mm-hmm.
4: Τότε στα Άστρα, στη Θεσσαλονίκη.
3: Άρα ο Αντώνης σε έβαλε στις μεγάλες πίστες.
4: Ο άνθρωπος που έκανε το πρώτο. Και εκεί ξεκίνησα
3: να τραγουδάω. Σε γνώρισε τον κόσμο, σε ένα ευρύτερο κοινό.
4: Όχι στο ευρύτερο κοινό. Όταν ξεκίνησα να τραγουδά 17 χρονών, δεν σε γνώριζε κανένα. Τραγουδά 11 ώρα το βράδυ.
3: Στο opening. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε.
4: Να τραγουδά.
1: Έτσι είναι.
2: Το όνομά του.
1: Ειλικρινέστατο και πραγματικά. Έτσι είναι η αρχή. Μετά όμω είδατε τι χαμό κάνει ο Θοδωρής Φέρης.
2: Ολόκληρη τη συνέντευξη φυσικά μπορείτε να δείτε στο κανάλι YouTube του Κοσμοράδιο. Θα γράψετε στο YouTube Κοσμοράδιο 951 ή γράψετε την αναζήτηση σιγά. Φέρεις Κοσμοράδιο, θα σας τη βγάλει. Πραγματικά είναι ωραία και μεγάλη κουβέντα. Μπορείτε να την απολαύσετε στην άνεσή σας όποτε θέλετε εσείς.
0: Και σίγουρα αυτή την περίοδο είναι το πιο καυτό όνομα έτσι στην δισκογραφία.
1: Και στη νύχτα ολοκληρώνει τις εμφανίσεις στο Μπαρμπαρέλα.
0: Αύριο, grand finale.
1: Σήμερα και αύριο, closing party.
0: Όπως λένε στον Μπαρμπαρέλα, σήμερα είναι ο ημιτελικός, αύριο μεγάλο τελικό.
1: Μαζί και η Ανδρομάχη, όλα τα ωραία τα ζείτε πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.
5: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

0: ακούτε καθημερινά στο ραδιόφωνο σας, το ξέρετε. Στους 9, 5 και 1 πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μιράντα, Γιώργο και Μάνο.
1: Και επειδή το φαρμακείο δεν μπορεί να έρθει σε μένα, αλλά εγώ θα πάω σε αυτό για να διώξω το πρίξιμο εύκολα και σε 6 μόλις ημέρες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κάνω. Να σου πω κάτι τώρα, ειδικά που έχει μπει το καλοκαίρι. Δεν θες αυτή τη βαριά την αίσθηση. Αυτό το κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν γίνεται άλλο. Θες να νιώσεις λίγο καλύτερα. Ναι, αυτό. Σε 6 ημέρες, S-Detox από τη Superfoods. Ζητήστε το στο φαρμακείο σας.
1: Είναι συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών. Σε 6 μόλις μέρες. S-Detox από τη Superfoods.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει γρήγορα για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Έχουμε ποτηλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και μερικές ακόμη καθυστερήσεις συναντάμε στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας.

0: Καλώς τους και καλώς σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να ανεβούμε μαζί και σήμερα όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Και υπάρχουν κάποιες συνήθειες που κρατούν τα ζευγάρια, λέει, ερωτευμένα. Υπάρχουν αυτή η συνήθεια, ας πούμε, να πηγαίνετε σε συγκεκριμένα, να τρώτε συγκεκριμένα φαγητά, σε συγκεκριμένα μέρη να πηγαίνετε. Να υπάρχει αυτή η ρουτίνα.
0: Πάμε στην Πεθερά.
2: Ναι.
0: Κάθε Παρασκευή.
2: Ναι. Είτε περνάς, αν περνάς πάρα πολύ ωραία με την Πεθερά, γιατί πλέον οι Πεθερές, παιδιά, είναι πολύ.
0: Φυσικά, δεν είναι εκείνες οι θανάσιμες.
1: Επίσης.
2: Και επίσης έχουν κάνει πολύ κακό αυτές οι παλιές ελληνικές ταινίες. Έχουν περάσει αυτό το στερεότυπο. Ναι, δεν είναι έτσι πια.
1: Τα χαϊδευτικά ονόματα τα οποία. Κουρκουμπινάκι μου, κάτι τέτοιο. Επίσης και αυτά, λέει, βοηθούν στο να υπάρχει αυτός ο έρωτας στο ζευγάρι ανάμεσα.
2: Όλα αυτά κάνουν καλό στα ζευγάρια.
1: Ναι. Επίσης οι τελετουργίες του παιχνιδιού. Δηλαδή στιγμές χιούμορ, πειράγματος και αυθορμητισμού που επιτρέπουν, λέει, στα ζευγάρια να διατηρούν τη χαλαρότητα πάνω απ' όλα.
2: Παιχνιδιού, δηλαδή παίζουν μονόπολη και τέτοια.
0: Σου πήρα την κάνικο, yeah!
2: Δώσε μου το ενίκιο που μου χρωστά, αλλιώ θα βρει φυλακή. Τέλειο.
1: Να κάνει μπάνιο, α πούμε, και να πηγαίνει εσύ την ώρα που κάνει μπάνιο και εγώ να ρίχνω από πάνω με το σαπουάν ξανά και ξανά και ξανά.
2: Θα κάνει τον μπάνιο χαλιά.
1: Το έκανα
2: τον μπάνιο. Να καθαρίζω πάλι.
0: Ρίξε αλεύρι την άλλη φορά. Εκεί να τη θα ανάψουν τα αίματα.
1: Θα με σκότωνε.
0: Θα γίνει μετά πατυρτή μεγάλο.
3: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Φωτιά στη νύχτα βάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το είναι το καινούριο του τραγούδι. Το είχατε ακούσει και αυτό πρώτα και αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μάτς και μουτς, μεγάλο φιλίο όπου κι αν είστε. Όσοι έρχεστε στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ υπομονή και στο δρόμο, ανάμεσα σε αυτούς, τους ταξιδιώτες, εγκλωβισμένους θα λέγαμε. Και ο Θοδωρής Μαραντίνης σε λίγο.
2: Λίγο θα μας τα πει ο
1: Θοδωρής. Τι πάθατε.
3: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, δεν πτωγούμαστε καθόλου. Προσέξτε, σας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Και όταν λέμε πολύ ωραίο δώρο, τι καλύτερο από μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης από το αγαπημένο μας PharmaTip που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2.
1: Εκεί θα πάει κάποιος ή κάποια από εσάς, θα πει γεια σας, έχω κερδίσει από το Κοσμοράδιο.
3: Εγώ είμαι.
1: Να και το αποδυτικό, να και το αποδεικτικό. Θα μπείτε στον ειδικό διάδρομο με τα κορεάτικα καλλιντικά προϊόντα υγείας και ομορφιάς για μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες για το πάντα και θα πάρετε ό,τι θέλετε μέχρι 50 ευρώ.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σου τηλέφωνο, μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη PharmaTip, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

0: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δυναμικά, με ροκ διάθεση, με Θοδωρή Μαραντίνη που θα τον είχα τώρα δίπλα μου εδώ.
2: Αλλά, και ναι. Εσύ, το κρατήσαν στα διόδια.
1: Θοδωρή, που είσαι,
3: τι να κάνω.
0: Δεν πλήρωσε διόδια.
3: Κάπω έτσι. Πολλά έργα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ναι, κάποια πρόβλημα στον δρόμο, οπότε.
1: Να πούμε ότι είσαι καθοδόν για Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Έρχεσαι εδώ.
3: Πάμε σε ένα τέταρτο δηλαδή, 20 λεπτά.
1: Αχ, δεν θα μας προλάβεις εδώ. Γιατί
3: θα το προλάβω για τη φωτογραφία, νομίζω.
1: Ναι, άντε. Γιατί ξέρεις, έχει κίνηση και η Θεσσαλονίκη. Πια δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να έρθεις.
3: Κοίταξε, για λίγο ότι έχω να έρθω κανένα τετράμινο, πεντάμινο.
2: Α, μαύρη πέτρα έριξες. Τέλος πάντων, γκρίζα έστω.
3: γκρίζα, λόγω καταστάσεων.
1: Λοιπόν, όλα τα απτρόπτα στο δρόμο, καθοδόν όμως με το καλό να φτάσετε. Θα σε είχαμε στο στούντιο, δεν πειράζει, έχουμε τηλεφωνικά. Θα κανονίσουμε άλλη φορά το ραντεβού μας εδώ να τα πούμε από κοντά.
3: Με χαρά.
1: Και έρχεσαι έτσι 9 Ιουλίου με την Ευρυδίκη. Έχετε ετοιμάσει ένα tour για φέτος το καλοκαίρι.
2: Που έχει 50 αποχρώσεις του ροκ.
3: Φέτος, ναι, κάνουμε μια συνεργασία με την Ευρυδίκη που πολλά χρόνια ήθελα κάπως να συμβεί, γιατί και πολύ την αγαπώ και πολύ την εκτιμώ καλλιτεχνικά. Φέτος οι συνθήκες ήταν οι κατάλληλες.
1: Θοδωρή, εσύ την προσέγγισες. Πώς έγινε?
3: Κοίταξε, η αλήθεια ότι ένας κοινός μας συνεργάτης το πρότεινε και στους δυο μας, και νομίζω ταυτόχρονα βγήκε τον χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.
1: Αμέσως, ωραία. Για πες μας, τι έχετε ετοιμάσει, είναι έτοιμο το set list, έχετε βρει ποιος θα κάνει τι?
3: Ναι, έχουμε και το μισό πρόγραμμα τουλάχιστον το κάνουμε παρέα.
1: Ωραία.
3: Ουσιαστικά και το 50 από χρόνο του ροκ είναι επειδή και οι δύο κάπως έχουμε μια, φλερτάρουμε λίγο με το ροκ υπόχρωμα. Αλλά στην πράξη έχουμε πολλά τραγούδια διαφορετικά και πιο pop, μέχρι και λίγο πιο λαϊκά, τα οποία τα έχουμε αναστρώσει έτσι, ώστε έχουν έρθει στο στυλ μας. Και λέμε ότι το ροκ ουσιαστικά δεν είναι αυτό που πωλείται ένα πράγμα, είναι κάτι πολύ ευρύ, γι' αυτό και 50 αποχρώσεις.
1: Βέβαια.
3: Το λογοπαίγνιο αυτό. Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό πρόγραμμα, με πολύ ωραία τραγούδια θεωρώ, πολύ ωραία ροή. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη 9 του μήνα θα έχουμε και τον Χρήστο Δάντη στην παρέα.
2: Εξαιρετική προσθήκη, ο special guest.
3: Ακριβώς, που είναι πολύ φίλος και δικός μου και συνεργάζονται και με την Ευρυδίκη το χειμώνα. Οπότε εκεί νομίζω θα απογειωθεί και εντελώς η κατάσταση.
1: Βέβαια.
3: Και με τη φωνάρα του και με τα τραγουδάρα του.
0: 9 Ιουλίου, έτσι.
1: Ναι.
3: 9 Ιουλίου, Μολύνα Αριστών.
1: Ενέργεια, ηλεκτρισμός, ωραία vibes, ροκ διάθεση.
3: Full.
1: Και όχι μόνο. Πρέπει να ανυπομονείς και εσύ πάρα πολύ γι' αυτό, έτσι.
3: Η αλήθεια λοιπόν είναι γιατί έχω όντως να παίξω στη Θεσσαλονίκη πολύ καιρό. Οπότε κάπως ανυπομονώ, όχι μόνο, δηλαδή περιμένω πώς και πώς.
1: Κοίταξε τώρα από κάτω, ξέρεις, θα χαιρετάει κόσμο, σου λέει Θοδωρή, είσαι μαθητής εδώ.
3: Καλά είναι λίγο, ναι, θα πούνε κάτι ξαδέρφια, κάτι.
2: ένα μικρό reunion γίνεται κάθε φορά.
3: Θα υπάρχει, ναι, θα είναι κάπως έτσι.
1: Ωραία. Με το καλό λοιπόν, εκεί δίνουμε το ραντεβού μας. Τώρα τα υπόλοιπα θα βολέψει να μας τα πεις από κοντά.
3: Να σε... Θα ξανέρθω σίγουρα έτσι ως μέχρι τότε. Οπότε ναι, από τώρα δεσμεύουμε ότι θα τα πούμε από κοντά αναλυτικά. Είτε και με κιθάρα, μα θέλετε, έρχομαι, αλλά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε, μεγάλη χαρά.
1: Βεβαίως, βεβαίως, θα το κανονίσουμε άμεσα. Καλώς να φτάσεις χωρίς άλλο εμπόδιο, πραγματικά.
2: Τουφ, τουφ, κάτσε να ξεματιάσουμε. Στα όλη τα άγρια βούνα.
1: Δεν μου λες, τώρα.
3: Αυτή τη στιγμή τρέχει στα διόδια και έχει μια ουρά ατελείωτη.
1: Όχι. Εν τω μεταξύ, όριο ταχύτητας 80, πραγματικά λόγω των έργων, έτσι, στην Εθνική Οδό.
3: Σε πολλά σημεία είναι 80. Οπότε εντάξει, οφείλουμε να τα σεβόμαστε τα όρια, κάτι ξέρουν αυτοί που τα βάζουν.
1: Ναι, με το καλό να φτάσει.
3: Τα υπόλοιπα σημεία έτσι κι αλλιώς έχει παρακάμψεις, κλαδεύουν τα δέντρα. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η Εθνική Οδός τουλάχιστον 50% είναι πάντα κλεισμένη.
1: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων.
1: Κανείς μας. Κανείς.
3: Ζήτηση για άλλη ώρα.
1: Ναι. Θα τα πούμε κι αυτά όταν
0: έρθει. Έχουμε πολλά να πούμε τελικά.
3: Διαπληρώνουμε. Τέλος πάντων.
1: Αχ, Θοδωρή μου. Κρατάμε το ραντεβού 9 Ιουλίου Μονή Λαζαριστών μαζί με την Ευρυδίκη Θοδωρή Μαραντίνη. Έτσι παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Το καλοκαίρι θα είναι υπέροχο. Θοδωρή, σε περιμένουμε. Φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγγνώμη που δεν μπορούσα να είμαι εκεί.
1: Θα τα καταφέρουμε.
2: Καλή συνέχεια. Θα το ξανακανονίσουμε.
1: Next time.
2: Δεν μας γλιτώνεις. Λοιπόν, Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη, όπως ακούσατε, και ο Χρήστος Δάντης μαζί τους. Εμείς σας το λέμε από τώρα για να το βάλετε στο πρόγραμμα, γιατί είναι πολλές οι συναυλίες φέτος το καλοκαίρι. Αν μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, θα δείτε το αντίστοιχο καρουσέλ που σας τις έχουμε και όλες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν χάνεται με τίποτα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Και έρχεται 15 του μηνός, 15 Ιουνίου, το έχετε σημειώσει έτσι στο καλεντάρι σας. Έρχεται η Αναστασία στην πλατεία στο τέλος εντελώς δωρεάν σε μια ακόμα μοναδική συναυλία με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μόνο για σας. Μόνο εμείς μπορούμε και το αξίζετε κι εσείς. 15 του μήνα Δευτέρα έχουν τελειώσει σχολεία, έχουν τελειώσει υποχρεώσεις. Τρέχει διαγωνισμός για meet and greet για να την γνωρίσετε από κοντά.
2: Καρφιτσωμένος πάνω στο Instagram του Κοσμοράδιο. Εν τω μεταξύ, φέτος οι συναυλίες μας είναι. Πώς ήταν εκείνη η διαφήμιση, θυμάστε από το εργαστήριο δημοσιογραφίας που έλεγε και ο Νίκος Κωνσταντινίδης. Φέτος είναι και ο Γιώργος Μαζονάκης και η Αναστασία και ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κίλης και η Ιουλία Καλυμάν.
1: Δηλαδή αυτά είναι οι πρώτες. Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, είπαμε όλο το πρόγραμμα υπάρχει και στο Instagram και στα social. Τώρα όμως για να δούμε τι άλλο υπάρχει από κίνηση στους δρόμους. Σοφία.
3: Αρχικά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων. Έχουμε καθυστερήσεις και στη στροφή της Σύνδου, στον περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στο ύψος της Τούμπας έχουμε μερικές ακόμη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: τη Δευτέρα, όπως λέει ο αισιόδοξος Μάνος. Τι είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι αργία όπως ήταν η προηγούμενη Δευτέρα για πολύ κόσμο.
0: Γι' αυτό χαρείτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο αρχίζει με πολύ καλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, τριαντάρια και βουτιές στις θάλασσες. Πάντα με Κοσμοράδιο 95 κομμένα, όπου και αν πηγαίνετε, ειδικά η Χαλκιδική δεν αλλάζεται συχνότητα με τίποτα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθεί η βελόνα, σας παρακαλώ πολύ.
0: Και τώρα, απαντήσεις λίγες ακόμη στην ερώτηση της ημέρας μας φέρνει η Σοφία, τα έχετε γράψει εσείς. Τρίτο πρόσωπο μπαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι. Ποιος φταίει, τι φταίει.
3: Όλοι. Όλοι λέει η Αθηνά.
0: Εδώ που τα λέμε,
2: ναι, τι?
0: Δεν μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο στον έναν.
2: Γιατί?
0: Βέβαια, κάποιος λίγο θα φταίει λιγότερο, δεν μπορεί το ίδιο τρόπο το σκέφτομαι.
3: Ο Λάζαρος λέει: όποιος έχει προβλήματα με το σύζυγό του, τα λύνει και χωρίζει. Και κάνει μετά ό,τι θέλει. Οπότε λέει: όποιος ψάχνεται πριν από αυτό, είναι και αυτός που φταίει.
0: Ναι, ναι. Σου λέει: τα προβλήματα τα λύνουμε όταν υπάρχουν, θα έρθει το τρίτο πρόσωπο.
3: Αυτό. Ενώ ο Γιώργος λέει: και οι δύο φταίνε. Και αυτή και η μάνα της.

0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Καλημέρα να στείλουμε και στην Δέσποινα, η οποία χοροπηδάει έτσι, κάνει headbanging σαν να είναι σε μέτρα συναυλία με το συγκεκριμένο τραγούδι.
2: Η χοροπηδέσποινα.
3: Πώς άρεσε.
1: Πολύ
4: καλό. Δεν είπε κανένα σήμερα ο Μάνος.
1: Τίποτα.
4: Τίποτα.
1: Δεν είπε.
4: Τίποτα. Άδεια ήταν, κούφια. Τζούφια που λένε και στο χωριό μου.
2: Μήπως είσαι άϊπνος, Μάνο?
1: Όχι.
2: Ρωτήσαμε τους φίλους μας πόσες είναι οι λιγότερες ώρες ύπνου με τις οποίες έχουν πάει στη δουλειά. Δημοφιλέστερη απάντηση θα ήθελα να σας πω. Ή να πάμε αντίστροφα. Αντίστροφα θα πάμε. Με 12% έχουν πάει έχοντας κοιμηθεί 5-6 ώρες. 19% με 1-2 ώρες. Πάρα πολύ, σχεδόν ένα στους τρεις έχει κοιμηθεί 3-4 ώρες και έχει πάει στη δουλειά. Ενώ το πολύ μεγάλο ποσοστό επίσης, 34%, έχουν πάει και άϊπνοι.
1: Εγώ, ψήφισα.
2: Και εγώ μια φορά είχαμε πάει στην Μπεγκιζίνα, παιδιά.
1: Είμαστε νιάταροι, Γιώργο, δεν μας σάμερ. Το παίρνουμε και σε ερή και μετά πάμε τέτοιο.
4: Ήσασταν.
1: Ήμασταν,
4: δεν θα αποκλείσω και τον εαυτό μου.
2: Όσο έχουμε τα νιάτα.
1: Τι λέτε, άντε, μια χαρά. Φέρτε μου να ξενυχτήσω εγώ εδώ πέρα.
4: Το οποίο μεταφράζεται σε φέρτε μου ένα μαξιλάρι, για πότε θα κοιμηθώ, δεν θα καταλάβετε.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Να μείνετε εδώ για να συνεχιστεί έτσι ωραία.
4: Και να πούμε πως η Θεοφανίδου Άννα είναι η νικήτρια για το Dom's Apartment στην Καλυθέα της Χαλκιδικής. Έγινε η κλήρωση.
2: Μπράβο, Άννα, έχεις μήνυμα με τις λεπτομέρειες στο Facebook σου.
4: Και να είστε συντονισμένοι, να παρακολουθείτε τα social, να ακούτε τους παραγωγούς, τι σας λένε. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή τρέχουν πολλά και ωραία δώρα. Πάντα ωραίες εκπλήξεις και όπως πάντα η νούμερο είναι επιτυχίες.
2: Η Ραφαηλία Ντόντογλου έρχεται.
1: Έρχεται καταθάνει εδώ να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά, φυσικά στο πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και εμείς με το καλό τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί από τον Μάνο Βολάνη,
1: τη Μιράντα Σμουλιώτη
4: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
5: Καλό Σαββατοκύριακο!
6: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
7: Ναι, γεια σας.
8: Ποιος είναι?
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Τι?
9: Αν ακούω ράδιο.
8: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, Κάρδουλα, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
10: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
11: Τσέλικα Recycling.
12: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
11: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
12: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
11: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
13: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης. Αρχίζει στο εφετείο η δίκη Λιγνάδη για βιασμούς νεαρών αγοριών. Σέρες, ζευγάρι από τη Βουλγαρία προσπάθησε να περάσει στη χώρα λαθρέα φυτοφάρμακα με τουριστικό λεωφορείο. Άνω Λιώσια, συμπλοκή με πυροβολισμούς, χειροπέδες σε 13 άτομα. Κατασκηνώσεις ή ΕΦΚΑ. Από σήμερα μέχρι 7 Ιουνίου η αποστολή των βάουτσερ. Ισραήλ ανακοίνωσε πως ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια, είναι Παρασκευή! Καλώς ήρθε η Παρασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε κι εσείς. Bonjour, όπως λένε και όχι στο χωριό μου, αλλά θα ήθελα να λένε στο χωριό μου bonjour. Αλλά εντάξει, λέμε καλησπέρα, με άλλη προφορά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Έχω εδώ το φρέντο εσπρέσο μου. Αντί για μπανάνα σήμερα και φρουτάκι, πήρα βιενέζικο κουρασάν, γιατί δεν θα κάτσω εγώ να σκάσω. Είναι Παρασκευή, οι θερμίδες δεν μετράνε μετά το μεσημέρι της Παρασκευής. Το λένε όλοι οι διαιτολόγοι, στο TikTok τουλάχιστον. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς είμαστε από κίνηση. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Έξοδο Ευκαρπίας, αν κατευθύνεσαι προς τα ανατολικά. Και έξοδο Τριανδρίας, αν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά, με προσοχή, με Κοσμοράδιο, με Σάγη Ρουβά που έρχεται αμέσως τώρα. Και Άννα Βύση και Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα παίζουν εδώ. Θα είμαστε μαζί για τις 2 επόμενες ώρες. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: μου ξελογιάστρα τι λένε στο Κοσμοράδιο 95 και 1 το ακούς. Το φετινό καλοκαίρι λοιπόν να πω ότι δεν θα είναι απλά ζεστό, αλλά θα είναι καυτό για κάποια ζώδια. Και ξεκινάμε με το Λέον. Γιατί δηλαδή, μια χαρά δεν είμαι ήρεμη, βρε παιδί μου, βρε σύμπαν. Γιατί δηλαδή, το φλερτ λέει θα πρωταγωνιστήσει στο καλοκαίρι μας. Θα είμαστε από τα πιο γοητευτικά και λαμπερά ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε. Άντε τώρα. Λοιπόν, η αυτοπεποίθησή μας ανεβαίνει, οι ελεύθεροι θα έχουν ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και ένα πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί ξανά και να τους κάνει να χάσουν το μυαλό τους. Οι τοξότες, ένας καλοκαιρινός έρωτας έρχεται και αλλάζει τα σχέδιά τους. Έτσι, ένα ταξίδι, μια φθόρμητη στιγμή φέρνει κοντά τους ένα άτομο που θα τους ενθουσιάσει από την αρχή. Ενώ για τους ηχθείς προβλέπεται το πιο ρομαντικό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Θα έρθουν κοντά σε ανθρώπους που τους καταλαβαίνουν πραγματικά, τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς. Μία νέα γνωριμία θα ξεκινήσει χαλαρά, αλλά μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μία πολύ σοβαρή σχέση, μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Θα πω απλά ότι εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόγλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κάθε Τατούρ έρχεται και στη Θεσσαλονίκη να τα σπάσει και εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους στο Splash Festival με το Κοσμοράδι 95,1 φυσικά που έρχεται, ποτέ έρχεται, πλατεία Αριστοτέλους 15 του μήνα, 9 η ώρα το βραδάκι της Δευτέρας της επόμενης. Λοιπόν, το πιο βασικό όμως είναι ότι σου έχουμε εξασφαλίσει meet and greet. Λοιπόν, λίγη τυχερή από εσάς θα τη γνωρίσετε την Αναστασία στα backstage και θα παρακολουθήσετε και τη συναυλία από τα VIP. Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Κατά τα άλλα, στο ίδιο έτσι προφίλ μπορείς να ψηφίσεις για το σημερινό Pick the Song, δηλαδή να διαλέξεις ποιο τραγούδι θέλεις να παίξεις στον αέρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Νίκος Μακρόπουλος, μπορεί.
1: Μα δεν μπορεί κανένας λόγος απ' την καρδιά μου έξω να σε βγάλει.
0: Νίκος Μακρόπουλος, σου έχω αγάπη μεγάλη.
1: Σου έχω αγάπη μεγάλη, σε θέλω κι όπου με βγάλει.
0: Αγαπάμε Νίκο Μακρόπουλο, δεν ξέρω, εμένα με ταξιδεύει όταν τον ακούω. Ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά 10 για το κλείσιμο δηλαδή. Οπότε θέλω να μπει στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Εκεί ψηφίζεις, εκεί λαμβάνεις και συμμετοχή για το meet and greet με την Αναστασία. Όλα τα άλλα θα τα πούμε όλα, να ξέρετε, μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί στο Κοσμοράδιο 951.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Δεν κάνουμε εκπτώσεις, αλλά περιμένουμε αυτές του Ιουλίου που είναι οι πιο ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2. Και βασικά, γιατί να πας για ψώνια ενώ μπορείς να πας σε ένα ταξίδι. Δεν θες να πας σε ένα Κάιρο, για παράδειγμα, με την Aegean που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο της απευθείας πτήσης από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο, για να πας τη βόλτα σου εκεί πέρα με την Καμίλα, να δεις τις πυραμίδες, να βάλεις το κεφάλι αυτό το πραγματάκι που βάζουν. Δεν έχω πάει στην Αίγυπτο, Aegean μου, αν ακούς, ξέρεις. Βέβαια και Ντουμπρόβνικ θα πήγαινα, γιατί και αυτό το κάνει απευθείας η Aegean. Βασικά η Aegean πάει παντού. Πάει και Παρίσι, πάει και Ιταλία. Να πιεις εκεί το απεριτίβο σου, να κάτσεις να δεις φωντάνα αντιτρέβει και σχετικά παρελκόμενα, να δεις και πύργους του Άιφελ. Όλα αυτά μπορείς να τα δεις με Aegean. Οπότε μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χοντρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση της οδού Ελένη Ζωγράφου. Ο ΑΣΤ, εκτός λειτουργίας οι πινακίδες τηλεματικής στις τάσεις. Ο ΠΚΠ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Κρήτη, 354 μετανάστες έφτασαν χθες στο νησί. Ρουμανία, έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.

λίγα λόγια να αγαπιόμαστε. Κοσμοράδιο 95,1. Bonjour, bonjour. Αν συντονίστηκε τώρα, αν τώρα ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυναμικότατα και θα ακούσουμε και λογαριασμό που το ζητάτε συνέχεια. Και σας έχω και διαγωνισμό για Beach Bar στο Ποσίδι. Το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο παίζει να είναι το Ποσίδι, να ξέρετε, μετά το Παρίσι ή πριν το Παρίσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ άλλο πράγμα ήθελα να πω τώρα στα πιο κοντά. Ότι έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, εκεί η K12 έχει συμβεί ένα τροχαίο μετά, λίγο πριν την έξοδο της Πηλαίας. Οπότε, άμα κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή. Τώρα, επιβαρημένη είναι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή σε όλη της την έκταση, βασικά από την Ψελού μέχρι την Μπότσαρη. Βλέπω βασικά καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Είναι τα φανάρια εκεί του Σατανά, τα φανάρια αυτά. Τέλος πάντων, υπομονή, παιδιά, τι να γίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα λογαριασμό, γιατί πρέπει να λογαριαστούμε με μερικούς ανθρώπους και δεν το κάνουμε αρκετά νωρίς. Αχ, τα λέει η Κατερίνα Λιόλιου. Αυτή είναι.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Τα σχοινιά σου και Παντελής Παντελίδης στο Κοσμοράδι είναι 5 και 1, ίσως από τα αγαπημένα μου τραγούδια γενικότερα. Να στείλω τα φιλιά μου στην Έδεσα και στο Τζον και τον Bonjour μου. Έτσι να στείλω, γιατί Bonjour με είπε. Bonjour, θα απαντήσω κι εγώ τι είμαι, καμιά γενής. Λοιπόν, φιλιά να στείλω και στο Γιώργο που είναι εδώ κοσμοσυντονισμένος και σήμερα και μου στέλνει εδώ φωτογραφίες. Αλλά και στο δάσκαλο και το Φίλιππο, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά εγώ στέλνω τα φιλιά μου έτσι κι αλλιώς στη φοιτεία Βέρειας. Τώρα, σου έχω πολύ extra special δωράκι για να πας να λιαστείς. Εκεί στο Ποσίδι Χαλκιδικής, ένα beach bar που συνδυάζει άνεση, υψηλή αισθητική, πεντακάθαρα νερά, γιατί μιλάμε για αιγιοπελαγίτικα Ποσιδίου, εκεί κάτω-κάτω, παιδιά, να ξέρετε. Ένα υπέροχο beach bar, μοντέρνο, καλοκαιρινό. Και ένα τυχερό από εσά θα κερδίσει ένα έξι απλόστρα για δύο άτομα, στη, έτσι μπροστά-μπροστά κιόλα, εκεί που σκάει το κύμα. Και επιπλέον 50 ευρώ σε κατανάλωση προϊόντων, ό,τι θες. Καφέ, κοκτέιλ, φαγητό, να πάρει το club sandwich, γιατί είναι ορθόδοξα πράγματα. Λοιπόν, θα μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber για να μπει στην κλήρωση. 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη θάλασσα. Και καλή σου τύχη.
2: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
3: Γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
6: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στέλνουν ακόμα από Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτα στο Κοσμοράδιο 95.1. Φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε τις συμμετοχές σας για το Anchor Beach Bar στο Ποσειδή για να απολαύσεις και ξαπλώστρα μπροστά εκεί που σκάει το κύμα, αλλά και επιπλέον 50 ευρώ σε κατανάλωση, ό,τι θες να πιεις, τον καφέ σου, το φρέντο σου, το κοκτέιλ σου. Εγώ, ας πούμε, μια πίνα κολάντα εκεί πέρα, εγώ τη φαντάζομαι τέλεια. Όπως είπαμε, αυτό είναι το Anchor, είναι στο Ποσειδή Χαλκιδικής, Αίγιο Πελαγίτικα, υπέροχη θάλασσα. Τώρα θέλω να σου μιλήσω και για κάτι που γίνεται στη δική μας εδώ θάλασσα, του Θερμαϊκού συγκεκριμένα. Ο Μίλτος γιορτάζει 50 χρόνια και στις 5 και 6 Ιουνίου μας περιμένει στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης απέναντι από τις ομπρέλες με δωρεάν παγωτό από τις 7 το απόγευμα. Άρα, σήμερα και αύριο παίρνεις το παγωτάκι σου. Φυσικά, μένεις στο Κοσμοράδιο 95.1 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά Κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: πάμε λίγο. Μύρισα καλοκαίρι, Ανδρομάχη και Σούσουρο, Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ροφαλία Ντόντογλου. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνω. Ελπίζω να περνάς όμορφα αυτή την Παρασκευή σου, η οποία είναι ηλιόλουστη, είναι και λίγο συννεφιασμένη. Συννεφιασμένη Παρασκευή. Ξέρω πολλά τραγούδια με Παρασκευή, αλλά δεν θα επεκταθώ τώρα, γιατί έχω να πιω, να πω. Έχω να πιω το φρέντο μου, δεν το έχω πιει ακόμα όλο. Λοιπόν, έχω να πω πιο σημαντικά πράγματα. Ότι το Pick the Song, το τραγούδι που εσείς επιλέξατε να παίξει στον αέρα, θα παίξει τώρα. Λοιπόν, από Νίκο Μακρόπουλο, ανάμεσα σε Μπορεί και Σου Έχω Αγάπη Μεγάλη. Το νικητήριο είναι το Σου Έχω Αγάπη Μεγάλη, αν και έλπιζα να βγει το άλλο, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Αλλά τι να κάνω, θα το παίξω άλλη φορά, δεν το γλιτώνετε, να ξέρετε. Λοιπόν, ήταν κοντά η ψήφη, εντάξει, να μην το αδικήσω κιόλα. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα. Σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο, που θα μείνει στη συντροφιά σου για το επόμενο δύο ώρακι. Να στο κάνει λίγο πιο όμορφο, να σε προετοιμάσει σωστά για σουκού. Και εμείς λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ, αλλά για να πιστεύεις στο μέλλον, μην ξεχνάς, τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοντά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά. Εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί τις ετοιμάζει. Τσακ μπαμ.
2: Ο και... Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτός που κάθεται στην ουρά. Ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
1: Κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική. Γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται, λέει, μουσική jazz. Υπάρχουν μουσικοί που κοντραμπάσουν και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
3: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα και όλα θέλω να φτιάχνω τις πίτσες. Θα πουλάω την πίτσα.
1: Μισό λεπτά και θα ρίξεις και τα μαλλιά σου κάτω για να σάρα μπουτζέλ. Αυτά τα παίζεις.
3: Τι να πει από εδώ πέρα. Μέχρι η Μυρμίγκη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζέστησε. Σήμερα πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Κρυώνεις.
6: Ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
6: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
6: Φουτζίτσου.
5: Μιντέα.
6: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 2373-0-24557
5: και στο 6972-693038.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή ο 42χρονος που πήγε με αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι του στον Δρυμό. Τρίκαλα. Ηλικιωμένος σκότωσε με καραμπίνα τον αδερφό του. Μαζική δηλητηρίαση σε δεξίωση γάμου στην Κύπρο. Πάνω από 70 άτομα στο νοσοκομείο. Στρι Λάνκα. 20 ευγυρία στυλίχθηκε στις φλόγες. 12 οι νεκροί. Diamond League της Ρώμης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,24 μέτρα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Παρασκευής και το φινάλε εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Αμέσως βέβαια πάμε. Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Παρασκευής και το φινάλε.

Έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, Νικολάου Πραστήρα, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στην Πηλαία. Όπως ένας χαμός αυτή την ώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα εκεί, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Επίσης έχουμε προβλήματα και στην είσοδο της πόλης από Μουδανίων στη γέφυρα της Βούλγαρη. Από την άλλη, περιφερειακώς τώρα, κάποια προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Όπως αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και προς δυτικά στην είσοδο του ρεύματος στον K12 στον Φίνικα. Οπότε λίγη υπομονή γενικότερα θα χρειαστεί σε σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας και τη Γαρμπή από το παρελθόν, Χαμένα παίρνει σειρά και παίζει κάπως έτσι πολύ δυνατά για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, έπαιξε δυνατά μόλις φινάλε εβδομάδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα στα της επικοινωνίας μας λέμε τα πάντα παιδιά στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσως φυσικά στις ευχές της ημέρας χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, να είστε γεροί πάντα επιτυχίες. Παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Δωροθέα, Δωρόθεο, Πλούταρχο, Απόλλων, Σελήνιο και Σελήνη σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας. Επίσης καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Homing έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, επιστρέφω!
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
2: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
1: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
2: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενδύω.

0: μοναδική Νατάσα, φορτηγό, το απολαύσαμε μόλις στις 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα, παιδιά, σε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι Παρασκευής, με το θερμόμετρο να βρίσκεται ελαφρώς ανεβασμένο στις 29 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και το Σαββατοκύριακο ήδη να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Βέβαια, μια και καλοκαίρι το οποίο μεταφράζεται σε συναυλίες. Την επόμενη Τετάρτη να πούμε πως η Αυλαία ανοίγει με μοναδικό μαζό προβλήτα 2 στο λιμάνι. Και θέλω να είσαι έτοιμος, γιατί σε λίγο ανεβαίνει διαγωνισμός στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951 για διπλές προσκλήσεις. Πέμπτη επίσης 18 στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς θα απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, όπως στις 15 έρχεται και η Αναστασία και το Splash Festival από το Κοσμοράδιο σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι στην πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο για όλους. Και σύντομα έρχονται διαγωνισμοί on air για VIP προσκλήσεις, όπως παράλληλα χθες ξεκίνησε και διαγωνισμός στο Instagram, παιδιά, για meet and greet με την Αναστασία, για να γνωριστείτε, έτσι να βγάλετε story, φωτογραφίες, όπως επίσης να παρακολουθήσετε και άνετα τη συναυλία από τα VIP. Από την άλλη, δεν ξέρω αν και εσύ ακούς κάτι σακουδούνι μέχρι τώρα, πάντως είναι το eFood και εγώ παράγγειλα καφεδάκι και πήρα ένα και για σένα, για να μην λες, αφού το 1-1 επέστρεψε ξανά στο eFood και θα ισχύει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Λένα Ζευγάρα, μαύρα φεγγάρια έπαιξε μόλις στους 9.5 και ένα καλησπέρα σε όλους. Το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει ιδανικά και φυσικά θα το περάσουμε παρέα. Και μιας και προγραμματίζουμε ήδη τις φετινές διακοπές, να ξέρεις πως τώρα η Aegean πάει και πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη ως 4 φορές την εβδομάδα για τη μαγευτική Μήλο, Σαρακίνικο κλπ. Τι ομορφιές έχει αυτή η χώρα. Σε πάει λοιπόν ναυάγιο, τουρκουάζ νερά και βράδια που πάντα έτσι κρατάνε λίγο παραπάνω. Στη Ζάκυνθο επίσης απευθείας 2 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Δεν θες ούτε Ζάκυνθο. Πάμε έτσι για πανηγύρια, ικαριώτικους, κάμπινγκ κλπ. Σε πάει Ικαρία σχεδόν καθημερινά με πτήσεις στο νησί των απόλυτων vibes. Όπως και να έχει, και φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με Aegean. Οπότε μπε στο aegeanair.com και κλείσε την θέση σου. Από την άλλη, φυσικά να πούμε σήμερα πως είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όπως επίσης, σαν σήμερα 5 Ιουνίου, να πούμε πως το 1646 γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός και η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Επίσης, το 1883 γεννιέται ο Τζον Μέιναρτ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Όπως τέλος, το 2002 κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος για περιήγηση στο διαδίκτυο Mozilla 1.0. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με πολύ δυνατό διαγωνισμό για Deus και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμείς σίγουρα θα πάμε πουθενά. Ο Μάικλ Τζόρνταν πάντως βολοδέρνει εκεί στην Μύκονο. Στα στενά, στα Ματογιάννια.
3: Δεν ξέρω αν έκανε βόλτα στα Ματογιάννια. Είδες φωτογραφία από εκεί.
2: Όχι, αλλά σίγουρα.
3: Είδαν όμως το εντυπωσιακό super yacht. Δεν είναι ένα απλό yacht.
2: Πραγματικά. Πού να βρει να νοικιάσει τη Μύκονο. Οπότε σου λέει, πάω με το yacht καλύτερα. Α, είδες πώς έχουν πάει τα Airbnb και τα ξενοδοχεία.
3: Αυτό τον πείραξε.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό δεν μπορούσε να καλύψει. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, για άλλη μια φορά επέλεξε Ελλάδα. Αιγαίο, με φίλους και συνεργάτες. Είναι κάπου εκεί στη Μύκονο, κάνει τις βόλτες του. Ήταν τη σκαφάρα αυτή. 100 εκατομμύρια ευρώ ψηλά.
2: Έλα, μωρέ, εντάξει. Τόσο θα του τύχει και 2 εβδομάδες στη Μύκονο σε καλό ξενοδοχείο. Οπότε εντάξει.
3: Βέβαια, αν ήταν να πληρώνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πανάκριβο θα ήταν. Έχει μέσα, δεν του λείπει τίποτα, έτσι. Από πισίνα εντωμεταξύ. Γιατί να μπορεί να βουτήξει τη θάλασσα και να έχει και πισίνα στο σκάφος, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να πηγαίνει σε μέρη που δεν έχει θάλασσα.
3: Το σκάφος. Πού? Στο βουνό. Άντε, δεν το
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου απόψε στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης. Ο ΑΣΤ. Έρχονται με πλοίο από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Κρήτη. 38 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Κύπρος. Η Ανίτα Δημητρίου επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στον φιλικό τους αγώνα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πώς φαίνεται λοιπόν ότι το τραγούδι έχει την υπογραφή του Ρουσέ, του Δημητρόγλου, του πρώην μαέστρου του Παντελή Παντελίδη. Οπότε φανταστείτε τι έχουμε να περιμένουμε με αυτή τη συνεργασία από εδώ και πέρα, από την Αναστασία. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 9.5 και 1. Και φυσικά για όσο οδηγείτε να πούμε πως πολλά τα προβλήματα κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία και Τσιμισκή, με αρκετά φρακαρίσματα, όπως αρκετή κίνηση έχουμε σε Βαρδάρι, Λεωφόρο Νίκης, Καρατάσου, Πολυτεχνείου 26 Οκτωβρίου, Μοναστηρίου και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξη πόλη, στα Πεύκα βλέπω μικροκαθυστερήσεις, όπως και στο περιφερειακό προβλήματα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος του Γένεσης μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή γενικότερα θα χρειαστεί σε αρκετά σημεία, ειδικά κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, αγαπημένος Θοδωρής Φέρης έρχεται 1000 κομμάτια και παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Παρασκευής, παιδιά, και αμέσως να πούμε για το Βάκχε Fest, το οποίο πρόκειται για ένα αλλιώτικο έτσι μουσικό αντάμωμα και έρχεται αύριο 6 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, διανύοντας μουσικά μίλια, θα λέγαμε, από τον Πόντο, την Κρήτη και τα όμορφα νησιά μας μέχρι την Ήπειρο και την Μακεδονία. Και φυσικά, αν θέλεις να ζήσεις τη μαγεία εκτός από τις προσκλήσεις που κληρώθηκαν εδώ για τις προηγούμενες ημέρες, μπορείς να εξασφαλίσεις το εισιτήριό σου από το more.com, παρουσιάζει η Δήμητρα Καβαλάρη. Από την άλλη, τώρα, μιας και κοντεύουμε στις 3:20, πάμε για τον σημερινό μας διαγωνισμό. Και επειδή χθες σας άρεσε πολύ, πάμε και σήμερα για 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό για απόψε το βράδυ με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στον Deus. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου ποτό, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ελένη Φουρέιρα, Σάσκε, 10 με τόνο. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα στο φινάλε εβδομάδας, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο του φετινού καλοκαιριού. Και γρήγορα να πούμε πως λίγο πριν ξεκίνησε στο Insta πολύ δυνατός διαγωνισμός για δύο διπλές προσκλήσεις, για διπλές γενικότερα, συγγνώμη, προσκλήσεις για μαζό. Οπότε έχουμε την μεγάλη προγραμματισμένη συναυλία του παιδιά στο λιμάνι την επόμενη Τετάρτη. Μπαίνει, ακολουθεί τη διαδικασία και τσεκάρει την τύχη σου. Από την άλλη, φυσικά, στα μουσικά νέα να πούμε πως από τη Δευτέρα εδώ παρέα απολαμβάνουμε και για ολόκληρη την εβδομάδα αποκλειστικά Γιώργο Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα και Ελικοκίνου, Τι Σου Χρωστάω. Μένεις φυσικά εδώ για να τα απολαμβάνεις σε όλες τις εκπομπές. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Ακοσέως και η Σανότερα ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω να πούμε πως χθες στην παρέα του Τάσου Ριζόπουλου στις 6 Dan βρέθηκε ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, ο οποίος παράλληλα αυτό το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευοσάββατο βασικά, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Μπαρμπαρέλα, ο οποίος μίλησε για πάρα πολλά παιδιά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα όσον αφορά την προσωπική του ζωή, τα πρώτα του χρόνια σαν τραγουδιστή στην πόλη, τον Αντώνη Ρέμο, τους φόβους, την ψυχολογία, τις επιλογές για την καριέρα του και πολλά ακόμα. Οπότε πάμε μέσα να πάρουμε μια γεύση από όσα έγιναν εχθές το απόγευμα.
1: Κομβικό σημείο της καριέρας. Πού εκτοξεύτηκες, ποιο θεωρείς ότι ήταν?
2: Δεν θεωρώ ότι εκτοξεύτηκα.
1: Άρχισε να γίνεις πιο αναγνωρίσιμος, να το πω.
2: Δεν θεωρώ ότι εκτοξεύτηκα. Είναι από το 19 μέχρι το 26 σήμερα. Είναι 7 χρόνια που κάθε χρόνο είναι να είναι καλή.
1: Ναι.
2: Δεν εκτοξεύτηκα. Το 19, αν θέλουμε να πούμε για το κομβικό σημείο και το 19, ήταν νομίζω ο Νίνο που επέμενε τόσο πολύ να βγάλει τον Μεγάλο Έρωτα. Mm-hmm. Και εγώ δεν ήθελα καθόλου να το βγάλω. Και δεν ήθελα γενικά να προχωρήσω.
1: Α, ήθελες, είχε μπει στο μυαλό σου ότι εγώ θα είμαι ένας τραγουδιστής που θα συμμετέχω σε κάποια σχήματα μέχρι εκεί, ότι θα τα παρατήσω?
2: Κοίτα, είχα φτάσει σε ένα σημείο με τα ψυχολογικά μου, έτσι, καταρχήν, όπως όλοι οι άνθρωποι, και εγώ είχα τα δικά μου θέματα, σίγουρα. Έφτασε σε ένα κομβικό σημείο που ούτε ήθελα να τραγουδάω για τα σχήματα, ούτε ήθελα να πρωταγωνιστώ, δεν ήθελα να φαίνομαι πουθενά. Δεν είχα στόχο να φανώ κάπου.
1: Άρα είχες μια άρνηση.
2: Δεν ήθελα να πάω στην τηλεόραση.
1: Ναι, είχες μια άρνηση, ναι, για όλο αυτό.
2: Δεν ήθελα να πάω στα reality, δεν ήθελα να πάω στις συνεντεύξεις. Mm-hmm. Είχα μια κάποια άρνηση. Και πήγα σε ένα παραλιακό καφέ έτσι στην Αθήνα και έκανα το δικό μου πρόγραμμα μόνος μου. Mm-hmm. Δηλαδή το δικό μου πρόγραμμα το λέω ό,τι θέλω εγώ, θα λέω.
1: Ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι αρέσει. Ναι.
2: Και εκεί ο κόσμος αυτό το συμπάθησε.
0: Αυτά μας είπε λοιπόν ο Θοδωρής και φυσικά ολόκληρη τη συνέντευξη τη βρίσκεις στο κανάλι μας στο YouTube όπως και στο Spotify. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 95 και 1
3: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Πρέπει, λένε οι ειδικοί, να ρίχνεις, λέει, τα παγάγια μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας, να τραβάς το καζανάκι.
5: Ναι.
4: Και είναι ένα κόλπο, λέει, που έχει γίνει viral, λέει, στο TikTok.
5: Άλλη.
4: Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, μπορεί να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει, λέει, να συσσωρεύονται.
5: Από τα παγάκια.
4: Ναι, από αυτά.
5: Ότι τι δηλαδή. Α, επειδή έχουν έτσι μητερές άκρες και καλά πατάς το καζανάκι.
4: Γύρω τη λεκάνη πηγαίνει.
5: Γύρω τη λεκάνη, όχι, δεν πηγαίνει.
4: Τότε.
5: Αν πηγαίνετε, περιμένετε από τα παγάκια να σας καθαρίσουν τη λεκάνη.
4: Η απότομη λέθη κίνηση του νερού μαζί με την τριβή δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται. Μπορεί να βοηθήσει, λέει, στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζει. Να πάρει ένα παγάκι και αρχίζει να τρίβει τη λεκάνη γύρω-γύρω μέχρι να λιώσει.
5: Με το χέρι να πάρει το παγάκι, όχι, δεν νομίζω τι εννοεί αυτό.
4: Ακόμα καλύτερο, να βάλει στι παγοκίστε ξύδι αντί για παγάκι.
5: Ωραία, μάνα.
4: Και να το κάνει με παγάκι από ξύδι.
5: Σύμφορο θα μου βγει.
3: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. 900 δέντρα φυτεύονται σήμερα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Καβάλα. Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Σε λειτουργία ο στεφανιογράφος. Ελληνικός στρατός. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες. Θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες. Ισραήλ. Ανακοίνωσε πως ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία. UEFA άλλαξε τον κανόνα του πλεονεκτήματος έδρας στα play-offs.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να τη λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο τραγούδι Φαινόμενο. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε την ραδιοφωνική μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα Παρασκευή 5 του Ιούνιου, ο καιρός σίγουρα πολύ καλύτερος από το χθεσινό. Αν και βλέπω ένα μαύρο σύννεφο να πάει να κάτσει πάνω από το κέντρο της πόλης, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε. Για φυσήξτε λίγο. Φυσήξτε κατά δεξιά να φύγει, να μην το ξαναδούμε. Και όσο εσύ φυσάς, εγώ πάω να σου πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε από το περιφερειακό που έχουμε καθυστερήσεις προς δυτικά εκεί λίγο πριν τις Σικές, ενώ προς ανατολικά μετά την Ευκαρπία μέχρι και λίγο πέρα από το 424 στο κέντρο. Η Καρατάσου και η Εγνατία είναι αρκετά επιβαρημένες, ενώ στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυρίως φωτεινού σηματοδότες. Στα δυτικά έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε Ελπίδος και Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στη Νεάπολη, αλλά κατά τα άλλα υπάρχει μία χαλάρωση. Τώρα σιγά σιγά τα Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα. Ξέρω ότι θα αρχίσετε να φεύγετε, να κάνετε τις βουτιές σας και πολύ καλά θα κάνετε. Με ποια ελπίδα ζούμε όλοι να πάμε διακοπές και εφέτο, και μιας και μιλάμε για ελπίδες, πάμε για Κωνσταντίνο Αργυρό. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε.

0: Radio 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: τερανιέται η Αναβίση και εμείς είμαστε εδώ και την απολαμβάνουμε. Κοσμοράδιο 95. Όχι που τερανιέται, που τραγουδάει προφανώς. Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ραδιο σου έως τις 6. Και σήμερα, 5 Ιουνίου, λέμε χρόνια πολλά στο Δωρόθεο και τη Δωροθέα που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σαν σήμερα τώρα, το 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών από το καλάθι. Και αν εσύ τώρα βρίσκεσαι σε μια εποχή που ψάχνεις να πληρώνεις τα ίδια και να απολαμβάνεις περισσότερα, εγώ σου έχω μια αντιπρόταση. Γιατί όχι να απολαμβάνεις περισσότερα και να πληρώνεις λιγότερα. Διαβάζουμε λοιπόν για το Magenta Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση. Είσαι ένα σταθερό, το έχεις σίγουρα. Εταιρικά κινητά, λογικά έχεις. Με αυτά λοιπόν, τα δύο Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και μάθε περισσότερα όσο εγώ σου προετοιμάζω Αντώνη Ρέμο.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
4: Υπεύθυνοι είμαστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ζήσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου

0: κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και για κάποιο λόγο και εμείς αποφασίσαμε ότι η πιλάπα μας είναι πάρα πολύ άδεια, οπότε πρέπει να βάλουμε νέα πράγματα μέσα στην γκαρντερόμπα μας. Δεν τα λέω εγώ, η Access Fashion τα λέει, γιατί και θα ψωνίσεις και θα ψωνίσεις φθηνά και θα το κάνεις για καλό σκοπό. Έρχεται λοιπόν, ή μάλλον ήρθε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο fashion bazaar, το οποίο είναι για καλό σκοπό. Θα τα βρεις όλα από 19 ευρώ και αυτό θα βρίσκεται εκεί μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής, έναντι του πύργου του ΟΤΕ, με δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες. Access Fashion λοιπόν, Access Fashion Bazaar στην προκειμένη περίπτωση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εγώ μετά θα πάω να ψωνίσω κανένα δυο, γιατί έχω και κάτι γάμους τώρα το καλοκαίρι και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το κάνω και για, το κάνω και για καλό σκοπό. Δήμητρα Καβαλέρη στο μικρόφωνο με τρέλα μέχρι τις 6 και σε λίγο έρχεται ο Νίνο παρέα με την Τζόζεφιν.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
3: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Επίθεση λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος, και έτσι κλείνουμε και το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου και έτσι κλείνει και το πρώτο μας 60 λεπτό. Οπότε ξέρεις, περιμένω τα μηνύματά σου στο 6982-951-951. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και αύριο θέλω να είσαι έτοιμος γιατί έχουμε να ρίξουμε πάρα πολύ χορό. Έχουμε ένα λιώτικο μουσικό αντάμωμα το οποίο έρχεται αύριο 6 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών και λέγεται Βάκχε Φεστ. Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και θα πάμε από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη και από τα όμορφα νησιά μέχρι την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Συμμετέχουν ο Αλέξης Παρχαρίδης, ο Μανώλης Κονταρός, ο Πέτρος Χαλκιάς με τα αδέρφια Κόντι, το Ξέφραγο Αμπέλι και η Μπρόντζα Μπάντα. Και θα είμαστε επί σκηνής με την αγαπημένη Κλέλια Κλούτζου για να παρουσιάσουμε. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις τη μαγεία της παράδοσης και δεν έχεις παρά να εξασφαλίσεις το εισιτήριό σου, γιατί έχουμε ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια στο more.com. Βάκχε Φεστ 6 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών είναι αύριο, γι' αυτό stay tuned, πάρε τα εισιτήριά σου και τα λέμε αύριο εκεί. Στο μεσοδιάστημα, εμείς τα λέμε και στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κοντά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά. Εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί τις ετοιμάζει. Τσακ μπαμ.
3: Ο και... Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτό κάτι στην ουρά. Ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
2: Όχι. Κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται, λέει, μουσική jazz. Υπάρχουν μουσική που έχουν κοντραμπάσο και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
4: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα και όλα θα
2: με
4: φτιάχνω τις πίτσες.
2: Θα εμπουλάω την πίτσα. Μισό λεπτά, θα ρίξεις και τα μαλλιά σου κάτω για να σάρα μπουντέλ. Αυτά τα βέβαια.
4: Τι να αναβεί από εδώ πέρα, μέχρι μυρμήγκι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή ο 42χρονος που πήγε με αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι του στον Δρυμό. Τρίκαλα. Ηλικιωμένος σκότωσε με καραμπίνα τον αδερφό του. Μαζική δηλητηρίαση σε δεξίωση γάμου στην Κύπρο. Πάνω από 70 άτομα στο νοσοκομείο. Στρι Λάνκα. 20 ευγυρία στυλίχθηκε στις φλόγες. 12 οι νεκροί. Diamond League της Ρώμης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,24 μέτρα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα μας λέει ο Χρήστος Μάστορας και εμείς έτσι με τρέλα ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα λοιπόν σε ένα φίλο μου που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε εσένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Και εδώ θα τρέχει ενεργά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σε λίγο. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς ο περιφερειακός δεν μας τα λέει καλά. Προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και τον Άγιο Παύλο τα έχουμε τα θεματάκια μας. Προς ανατολικά, εκεί σε Ευκαρπία 4-24 ενεργά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σε λίγο. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς ο περιφερειακός δεν μας τα λέει καλά. Προς δυτικά από

Είμαστε εντάξει. Πρώτα όμως θέλω να σας ενημερώσω και για κάτι πάρα πολύ ωραίο το οποίο έρχεται. Μήπως να στο κρατήσω έτσι για έκπληξη, να στο εκφράσω σε λίγα λεπτά. Όχι, όχι, όχι. Θα σου μιλήσω. Γιατί έχουμε διαγωνισμό, παιδιά, στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε διαγωνισμό για να πάρεις μέρος στην κλήρωση και να γνωρίσεις από κοντά την αγαπημένη Αναστασία λίγο πριν τη μεγάλη της συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους στις 15 του μηνός, την οποία θα παρακολουθήσεις από την VIP Arena. Μπες στο Instagram μας, Κοσμοράδιο 100.951 για να δηλώσει συμμετοχή και εμείς θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Παρέα με τη Δέσποινα Βανδύ.

Radio 95,1. Αποκλειστικά

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο και εμείς στο Αιγαίο σκεφτόμαστε. Κάπου εκεί θέλουμε να σαλπάρουμε. Αυτή είναι η Άννα Βύση. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Εσύ είσαι κοσμοσυντονισμένος και μαζί είμαστε η καλύτερη και η μεγαλύτερη παρέα. Και μια και η Gen Z γενικότερα δεν έχει κάνει καλή εντύπωση σαν γενιά στους μεγαλύτερους. Βασικά νομίζω ότι επειδή είμαι κάπου ανάμεσα σε Millennial και Gen Z, εν μέρη καταλαβαίνω, εν μέρη δεν καταλαβαίνω. Πάντως έχουμε Cosmote 5G WiFi. Είτε είσαι Gen Z, είτε είσαι Millennial, είτε είσαι Gillennial. Είναι άλλο αυτό. Είτε είσαι boomer, τέλος πάντων. Μπερδεύτηκα. Όλοι είμαστε καλά και είμαστε ευτυχισμένοι. Άμα λοιπόν θέλεις απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά και οπτική ίνα, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει από την περιοχή σου, θέλω να σου πω ότι έχεις το Cosmote 5G WiFi και να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα Cosmote 5G WiFi και απολαύσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις και 2 μήνες δώρο και κάπως έτσι λοιπόν εμείς θα απολαύσουμε για άλλη μια φορά τον ήρεμο σου εδώ την εκπομπή σε λίγα λεπτά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: την καψούρα, την ωραία, την τίμια, τη λαϊκή, τη θέλαμε. Να δάσα Θοδωρίδου και Σκουπιδιάρικο στο Κοσμοράδι 95,1 και έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμη πριν χαιρετηθούμε και κλείσουμε την εβδομάδα μας. Οπότε έχουμε ακόμη να χορέψουμε. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει λοιπόν, γι' αυτό θέλω να γνωρίσεις το Πανίνι Αρτίστιτσι, το οποίο βρίσκεται στην Ερμού 43, στην Αγορά Καπάνη, εκεί που η ποιότητα συναντά τη γεύση και έχει παιδιά καταπληκτικά. Καταπληκτικά όμως, χειροποίη τα Πανίνι, τα βλέπεις να ψήνονται μπροστά σου. Έχει πίνσες, έχει ένα καταπληκτικό τυραμισού. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είμαι φανάτικ, έτσι. Το Πανίνι Αρτίστιτσι, λοιπόν, σου προσφέρει μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ, αρκεί να στείλεις τη λέξη. Θα παίξουμε σήμερα με τη λέξη Πανίνι, μαζί με το ονοματεπώνυμό σου, στο 6982-951-951. Όμως, όσο δηλώνει συμμετοχή, θέλω να σου πω ότι χτες ο Θοδωρής Φέρης έδωσε μια συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν.
1: Για παρέες, για φίλους, υπάρχουν φιλίες, παρέες από το χώρο ή είναι δύσκολο, γιατί αυτός ο χώρος είναι άκρος ανταγωνιστικός?
2: Το έχω ακούσει ότι είναι ανταγωνιστικός ο χώρος.
1: Δεν το έχεις βιώσει δηλαδή?
2: Δεν το έχω βιώσει ποτέ, όχι. Το ακούω συνέχεια.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω βιώσει εγώ. Δεν έχω πει ποτέ στη διαδικασία να ανταγωνιστώ, ούτε να...
1: Να δεις ότι σε ανταγωνίζεται κάποιος.
2: Όχι, όχι, δεν το έχεις βιώσει. Δεν το καταλαβαίνω βασικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα πώς το εννοούν αυτό το πράγμα. Το έχω ακούσει πάντως.
1: Ναι, άμα δεν το έχεις βιώσει, σίγουρα δεν μπορείς να με απαντήσεις. Ναι, εννοείται.
2: Και πισόπλατα μαχαιρώματα. Πώς το λένε πισόπλατα
1: μαχαιρώματα. Πισόπλατα μαχαιρώματα. Ο θάνατος στη ζωή μου, η επιβίωσή σου και όλα αυτά. Και γυρνάς λεφορά άσπρο και είναι ματωμένο. Πισόπλατα μαχαιριές.
2: Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Συγγνώμη, ρε Θοδωρή, όταν ξεκινούσες το πρώτο όνομα. Γιατί πολλοί συναδελφοί σου το λένε.
2: Δεν με
1: ενδιαφέρει να σου πω κάτι. Περίμενε, cool. Που λένε ότι τους χαμηλώνω τα μικρόφωνα. Ότι ήταν πιο μικρή η ένταση, πιο χαμηλή η ένταση.
2: Δεν τα έχω δει.
1: Δεν έχεις βιώσει κάτι τέτοιο.
2: Μπορεί να το έχω βιώσει.
1: Και να μην το έχεις αισθανθεί.
2: Να μην
1: έτσι,
2: το κατάλαβα.
1: Να μην το κατάλαβα. Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Δεν πάνε να μου χαμηλώνω και τη μικρόφωνα. Δεν πάνε να μου.
1: Υπάρχει μια λέξη που δεν μπορώ να την πω τώρα.
2: Ήταν έτσι.
1: Ούτε με νοιάζει. Μάλιστα, είναι φοβερό αυτό που λες. Ξέρεις, θεωρώ ότι είσαι ευτυχισμένος. Και είσαι πραγματικά συνειδητοποιημένος. Και άσχετο να λες ότι χρειάστηκες βοήθεια από ψυχολόγους και όλα αυτά. Και μέσα σου δούλευε αυτό όμως. Ότι εγώ θα μπω σε αυτό το χώρο τίμια, σταράτα, ξεκάθαρα, και αν είναι θέλει να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει.
2: Ακριβώς.
0: Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, και μπορείς να ακούσεις και όλη τη συνέντευξη στο κοσμοράδιο.gr. Και προφανώς και σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρη. Οπότε stay tuned, που λένε και στο χωριό μου, επιστρέφω.

0: δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε και κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Παρασκευή 5 του Ιούνιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σε αφήνω έτσι, καθώς έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος με τα σώστη μουσική μέχρι τις 8. Και μην ξεχνάς ότι εδώ στο Κοσμοράδιο μπορεί να έχουμε Σαββατοκύριακο, αλλά οι εκπομπές δεν σταματούν ποτέ. Αύριο 8 η ώρα το πρωί ξυπνάς με τη Μαρίνα Μαρτίδο, που λαμβάνει συνέχεια Βασίλη Πόπα Βασίλειου, Αναστασία Πασχαλή, Φίλιππο Χαρλαμπίδη. Και δεν έχουμε πάρτι σήμερα και αύριο το βράδυ. Έχουμε παρτάρα με Νίκο Χαλκούση και DJ Αντώνη Δημητριάδη μέχρι τις 3 η ώρα το ξημέρωμα, γιατί τέτοιοι είμαστε και δεν κοιμόμαστε νωρίτερα. Και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμείς σίγουρα θα πάμε πουθενά. Ο Μάικλ Τζόρνταν πάντως βολοδέρνει εκεί στην Μύκονο. Στα στενά, στα Ματογιάννια.
3: Δεν ξέρω αν έκανε βόλτα στα Ματογιάννια. Είδες φωτογραφία από εκεί?
2: Όχι, αλλά σίγουρα.
3: Είδαν όμως το εντυπωσιακό super yacht. Δεν είναι ένα απλό yacht.
2: Πραγματικά.
3: Super.
2: Πού να βρει να νοικιάσει στη Μύκονο? Οπότε σου λέει, πάω με το yacht καλύτερα. Είδες πώς έχουν πάει τα Airbnb και τα ξενοδοχεία.
3: Αυτό τον πείραξε.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό δεν μπορούσε να καλύψει. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, για άλλη μια φορά επέλεξε Ελλάδα. Αιγαίο, με φίλους και συνεργάτες. Είναι κάπου εκεί στη Μύκονο, κάνει τις βόλτες του. Ήταν τη σκαφάρα αυτή. 100 εκατομμύρια ευρώ ψηλά.
2: Έλα μωρέ, εντάξει. Τόσο θα τους τύχεις και 2 εβδομάδες στη Μύκονο σε καλό ξενοδοχείο. Οπότε εντάξει.
3: Βέβαια, αν ήταν να πληρώνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πανάκριβο θα ήταν. Έχει μέσα, δεν τους λείπει τίποτα, έτσι. Από πισίνα εντωμεταξύ. Γιατί να μπορείς να βουτήξεις τη θάλασσα και να έχει και πισίνα στο σκάφος, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να πηγαίνει σε μέρη που δεν έχει θάλασσα.
3: Το σκάφος. Πού? Στο βουνό. Άντε, δεν το
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω, από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου απόψε στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης. Ο ΑΣΤ. Έρχονται με πλοίο από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Κρήτη. 38 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Κύπρος. Η Ανίτα Δημητρίου επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στον φιλικό τους αγώνα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική.
1: Τώρα. Είστε

0: Έλα ρε Άννα, εξαίρεση εδώ στους 95,1 και το Κοσμοράδιο. Μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης, η Άννα η θεότητα που προχθές ήταν σε ένα πριβέ πάρτι στην Αθήνα. Παιδιά, η εμφάνισή της ήταν τόσο σεξι, τόσο ανανεωμένη, τόσο θεότητα. Άστο σου λέω. Σαν την Άννα καμία. Σαν τους διαγωνισμούς του Κοσμοράδιου που έχει ο Ριζόπουλος κανένας. Λοιπόν, τι να δώσω το, να δώσω. Να, επειδή λέμε για ομορφιά, για υγεία, για ευεξία, θα πάω στο Dermact. Περιποίηση προσώπου. Ενυδάτωση, λάμψη, φρεσκάδα, μοναδική. Δύο οι τυχερούλδες όπως πάντα. Δεν θα αφήσω εγώ κανένα παραπονεμένο. Όσο περισσότεροι συμμετέχετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Αδράξτε την ευκαιρία και ενώ σαρπάξτε την από τα μαλλιά, πηγαίνετε στο Viber, γράψτε τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951 και μίλης μονείτε. Για το δικό σας καλό και κέρδος, αυτή την εποχή το Dermact έχει μοναδικές προσφορές. Πληκτρολόγησε λοιπόν www.derma.pavlaact.gr και δες τι προσφορές έχει, παιδιά. Για μπότοξ, υλεωρονικό, περιποίηση σώματος, θεραπείες αδυνατίζοντα του μηχανήματα, τέλεια. Dermact, αβλεπή!
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος.
2: Υπεύθυνοι είμαστε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λόγια. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε συναυλία, μου λες το ξέρω. Έχουμε Αναστασία, μου λες το ξέρω. Έχουμε διαγωνισμό στο Instagram για Αναστασία. Θα πας και θα δεις το διαγωνισμό και θα ακολουθείς βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Για να κερδίσεις πρόσκληση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η πρόσκληση όμως γιατί είναι? Για να είσαι VIP. Να είσαι μπροστά. Να τη δεις, να την ακουμπήσεις την Αναστασία, το κορίτσι. Λοιπόν, πας στο Instagram του Κοσμοράδιο, βλέπεις την ανάρτηση και έρχεσαι τόσο κοντά με την Αναστασία που δεν το φαντάζεσαι. Πήγαινε λοιπόν στο Instagram του Κοσμοράδιο, βρες την ανάρτηση, ακολούθησε βήμα προς βήμα τη διαδικασία και θα κερδίσεις VIP. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το ξαναλέμε, είναι 15 του μηνός, είναι η μέρα Δευτέρα. Θα υπάρχει φοβερό πάρτι με DJs και με live εμφάνιση της Αναστασίας. Θα γίνει χαμός. Είναι παρτάρα του Κοσμοράδιο 95,1. Σπλάσι φεστιβάλ που διοργανώνει το Κοσμοράδιο, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Κλείνουν τα σχολεία, έρχεσαι και περνάμε τέλεια εσύ, εμείς και η παρέα σου. Χαμός! 95,1
1: Κοσμοράδιο. Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
2: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Fujitsu,
1: Midea,
2: Gri και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 024557
1: και στο 6972 69 30 38.

0: φιλιά, σπάστα, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. Σπάστε κι εσείς με τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό Dermact αμέσως τώρα. Δύο τυχεροί. Από μία περιποίηση προσώπου καθένας. Από το Dermact, βέβαια, πληκτρολογίες www.dermapavlaact.gr. Άκου τώρα. Τα πακέτα προσφορών από το Dermact δεν τα έχει κανένα, πιστέψτε με. Κάντε απλά ένα κλικάρισμα σε αυτό το site που σας είπα. Για υλιορυνικό, μπότοξ, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, για σμήλευση κορμιού, για ομορφιά στο πρόσωπο, μόνο Dermact, παιδιά, βλέπει. Θα κερδίσεις, αν στείλεις μήνυμα, γράφοντας Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6922-951-951. Μία περιποίηση προσώπου. Θα πας στο μαγικό χώρο, γιατί ο χώρος, παιδιά, το design από το Dermact, κανένας άλλος χώρος. Θα πάθεις πλάκα. Θα δεις και τα μηχανήματα και θα πεις είχε δίκιο ο Ριζόπουλος. Λοιπόν, το μηνυματάκι τώρα στο 6982-951-951, γράφοντας Dermact αμέσως μετά το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο τηλεφωνάκι που σου είπα, που σου στείλα. Τώρα, μέσω του Κοσμοράδιο 95,1 από τον αέρα μας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πρέπει, λένε οι ειδικοί, να ρίχνεις, λέει, τα παγάγια μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας, να τραβάς το καζανάκι.
3: Ναι.
2: Και είναι ένα κόλπο, λέει, που κάνει, έχει γίνει viral, λέει, στο TikTok. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, μπορεί να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει, λέει, να συσσωρεύονται.
3: Από τα παγάκια.
2: Ναι, από αυτά.
3: Ότι τι δηλαδή. Α, επειδή έχουν έτσι μητερές άκρες και καλά πατάς το καζανάκι.
2: Γύρω τη λεκάνη πηγαίνει.
3: Γύρω στη λεκάνη, όχι, δεν πηγαίνει.
2: Τότε.
3: Αν πηγαίνετε, περιμένετε από τα παγάκια να σας καθαρίσουν τη λεκάνη.
2: Η απότομη λέει κίνηση του νερού μαζί με την τριβή δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται. Μπορεί να βοηθήσει, λέει, στον καθαρισμό σημείο που δεν καθαρίζει. Πάρει ένα παγάκι και αρχίζει να τρίβει τη λεκάνη γύρω-γύρω μέχρι να λιώσει.
3: Με το χέρι να πάρει το παγάκι, όχι, δεν νομίζω τι εννοεί αυτό.
2: Ακόμα καλύτερο, να βάλει στι παγοκίστε ξύδι αντί για παγάκι.
3: Ωραία,
2: και να το κάνει με παγάκι από ξύδι.
3: Σύμφορο θα μου βγει.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Η περιβόητη Μαργαρίτα. Όχι τη Άντζελα Δημητρίου, μ' αγαπά. Η Μαργαρίτα, το Χρήστο Μάστορα. Δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο έρχεται κι άλλο διαγωνισμό. Κι άλλο. Και έρχεται εδώ και λέει τζάλα για του Κύπριου φίλου μα. Άκου λέει να δει. Προχθέ το βλέπα σε ένα βιντεάκι στο TikTok. 61 φορέ είπε η Αντιγόνη τον τζάλα. Δεν τι είχαμε τρει πραγματικά, παιδιά. Είναι 61 φορέ. Είναι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, okay. Είναι hit καλοκαιρινό. Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η κίνηση στους δρόμους είναι καλοκαιρινή. Δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, οπότε κινήσω άνετα, χαροπά. Ακούγοντας Κοσμοράδιο 95,1, γιατί σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, πάρω στο περιφερειακό, σε κάποια σημεία είχαμε κάποια ελαφριά κολληματάκια. Είμαι ο Τάος Ριζόπουλος, ο δικός σου άνθρωπος, και στάδωσα όλα καρδούλα μου. Υπέροχο πλάσμα ακροατή. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Δέσποινα Βανδύ. Απολαύστε την τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: όνειρο θα είναι ξανά και ήταν ονειρική η συνέντευξη που μας έδωσε χτες ο Θοδωρής Φέρης. Έγινε χαμός. Να ευχαριστήσω και το πρωί το Star, το Breakfast Star και τη φίλη μου τη Μέρη Αργυριάδου για το πολύ ωραίο απόσπασμα που έπαιξε. Και επειδή λέω για απόσπασμα, δεν πάμε να ακούσουμε κι εμείς ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Θοδωρή Φέρη σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα. Και θα ακούσουμε το απόσπασμα που μιλάει για την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή πώς την προφυλάς τόσα χρόνια και δεν έχουμε δει φωτογραφίες, δεν έχουμε μάθει κάτι για σένα. Σπάνια και περιστασιακά και τα περισσότερα μπορεί να μην ευσταθούν κιόλας.
2: Ναι, άμα θες να την προστατεύσεις την προσωπική ζωή, νομίζω ότι μπορείς εύκολα. Mm-hmm. Άμα θες να μην την προστατεύσεις, μπορείς εύκολα.
1: Μπορείς να το βγάλεις.
2: Δεν νομίζω ότι με κυνηγάνε παπαράτσι στον δρόμο να δούμε που είναι. Δεν είμαι ο Ρουβάς. Κατάλαβες ο.
1: Ναι.
2: Άμα θέλω να την προστατεύσω, είναι εύκολο για μένα.
1: Αν δεν ξέρω, είσαι ελεύθερος λογικά.
2: Ναι,
1: το
2: ναι.
1: Έχω μάθει.
2: Πάντα.
1: Η τελευταία σχέση έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
2: Να τα μας.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω αλλού να εστιάσω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν είσαι ελεύθερος, κινείσαι και πιο άνετα. Όταν έχεις μια σχέση, είσαι πιο εγκλωβισμένος.
2: Όχι.
1: Περιορίζεις, ας πούμε, τις εξόδους σου, τις εμφανίσεις σου, κάπου που μπορεί να έχει πολύ κόσμο.
2: Τα ίδια κάνω.
1: Τα ίδια κάνεις, έτσι. Εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σου και ο τρόπος ζωής σου.
2: Α, φύγαμε τη σχέση τώρα.
1: Όχι, και αν υπάρχει σχέση.
2: Πάντα κάνω τα σχεδόν τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι, δεν σε αλλάζει κάτι.
2: Ούτε βγαίνω πολύ συχνά.
1: Είτε
2: είμαι ελεύθερος, είτε είμαι με σχέση. Δεν βγαίνω τόσο συχνά. Εντάξει.
1: Δεν σου αρέσει το έξω ή επειδή δουλεύεις, θέλεις να αποφορτίζεσαι.
2: Όχι, δεν είναι στις.
1: Είναι ίδιο συγκρασία ως τέτοια.
2: Στις συνήθειές μου βγαίνω, ρε παιδί μου, αλλά όχι σε συνέχεια κάθε εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν. Όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Γεια σου ρε Κατερίνα Λιόλιου, που έκανες χαμό στην Κύπρο. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, αυτή την εποχή στην Κύπρο είναι οι γιορτές του κατακλυσμού, έτσι λέγονται. Στη Λάρνακα, μπροστά στην παραλία στις Φινικούδες. Παιδιά, το τι έκανε η Κατερίνα Λιόλιου. Κοσμοθάλασσα, κοσμοσυρωή. Από πάνω από τις Φινικούδες, από το Δημαρχείο, σας λέω τώρα εγώ, θα ρίξει και ξέρετε, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχω πάει πολλές φορές στη Λάρνακα, μέχρι το τείχος, τα κάστα, την άλλη πλευρά, και από όλη την παραλία κάτω στην Αμμουδιά ο κόσμος είχε φτάσει. Έκανε το χαμό της. Χαμός, από ό,τι μαθαίνω, έχει ξεκινήσει και γίνεται τώρα. Θα μου πεις, πού, γιατί. Ακούστε, παιδιά, σήμερα και αύριο είναι το Ρίζες Festival. Το έχετε κατά νου, στο Θέατρο Γης. Εκεί μας περιμένει και αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι ο μέγας χορηγός του φεστιβάλ. Με δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, με παγωμένη μπύρα Αλφα και βέβαια με σούπερ γιορτινή διήμερη διάθεση, με μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσουμε και το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα. Και ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Όλα αυτά λοιπόν από σήμερα και αύριο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης. Ρίζες Φέστιβαλ, χαμός. 95.1
1: Κοσμοράδιο. Κρυώνεις,
2: ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές, αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους, σε τιμές χονδρικής
2: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου,
1: Μιντέα,
2: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος, με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 0 24557
1: και στο 6972 61.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό που θα σας πω. Ο Μίλτος γιορτάζει 50 χρόνια, μου λες ok. Και από σήμερα και αύριο, 5 και 6 Ιουνίου, σας περιμένει στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στις ομπρέλες, για δωρεάν παγωτό από τις 7 το απόγευμα. Γίνεται ήδη χαμός. Τρέχα δωρεάν παγωτό. 5 και 6 Ιουνίου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στις ομπρέλες, γεμίζει παγωτό. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι, και εγώ φεύγω από εδώ και πάω. Να πάρω παγωτό. Δωρεάν. Άρα να σου φέρω. Φέρε. Όπως θα γυρνάς, λέει, για να ανέβεις σπίτι, φέρε. Θα χιλιώσει, αλλιώς θα σου φέρνε, λέμε τώρα. Λοιπόν, έρχεται το κουκλάκι. Πόσα κιλά έχεις χάσει εσύ, μοντέλο?
1: 87.
0: Τι 87, αλλά έχεις γίνει άστο κορμάρα. Θα βγαίνει αν να κάνει DJ σε τις παραλίες και θα γίνεται άστο. Άστο σου λέω, άστο πονάει, άστο. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς Δευτέρα, Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλω μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, Τασιευμικής. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Κοντά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά. Εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί τις ετοιμάζει. Τσακ μπαμ.
1: Ο και... Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτό κάθε στην ουρά. Ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
3: Όχι, κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται λέει μουσική jazz. Υπάρχουν μουσικοί που κοντραμπάσο και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
4: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα και όλα
1: θα
4: με φτιάχνω τις πίτσες. Θα
3: πουλάω την πίτσα. Θα έρθεις και τα μαλλιά σου κάτω για να σάρα μπουτζέλ. Αυτά τα παίρνεις.
4: Τι να αναβεί από εδώ πέρα. Μέχρι η Μυρμίγκη.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
8: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
7: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
8: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όπα, πάμε σε καμιά Κρήτη. Είναι και Παρασκευή, μας παίρνει μέχρι τη Δευτέρα. Τέλεια. Και Δευτέρα θα πάμε και δουλειά. Σούπερ. Κωνσταντίνος Αργυρός για το ξεκίνημά μας. Με τις καμπάνες στο Κοσμοράδιο 95,1 να ηχούν. Και εμείς μαζί, Άννα, μεταξύ μας για τις επόμενες 2 ώρες. Εκπληκτικό το απόβραδό μας αυτό της Παρασκευής. Ημέρα πολύ, έτσι, με απελευθερωτική διάθεση. Πολύ ηλιόλουστη η κατάσταση βλέπω εδώ πέρα. Οπότε εμείς τώρα πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Βλέπω είναι εντάξει τα πράγματα στα δυτικά, μόνο σε κάποια σημεία στην εσωτερική περιφερειακή, ειδικότερα στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Τώρα στο κέντρο πάμε να δούμε. Χαμηλές οι ταχύτητες στο Βαρδάρι. Το ίδιο και μέσα στα στενά του κέντρου στα Φανάρια, ειδικότερα γύρω από την Αγία Σοφία καθώς και σε Ίωνος Δραγούμη και κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνη στα Φανάρια του Λευκού Πύργου. Επίσης, αργά κυλούν τα πράγματα γύρω από τη Χάνθα και στη Διασταύρωση. Το ίδιο δύσκολα είμαστε και στη Λεωφόρο Στρατού στο ρεύμα προς το κέντρο. Τώρα πάμε ακόμη πιο πέρα. Έντονο μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Υπομονή. Παρ' όλα αυτά, ο περιφερειακός είναι καθαρός και εμείς μαζί φύγαμε για αυτό το χάρτη με Νατάσα Θεοδωρίδου και όλα τα ωραία πάντα στους 95 και 1.

0: Άννα Βύση, με αυτό το Αιγαίο μας έχει τρελάνει. Πότε θα αρμενήσουμε λίγο στο Αιγαίο? Δεν μπορώ, θέλω να πω σε νησί, δεν αντέχω. Κάθε Παρασκευή είμαι με αυτό το mood το νησιώτικο. Είναι με αυτό το mood της φυγής λίγο, ρε παιδί μου, που φύγει. Okay, γενικότερα μας έχει κατακλείσει αυτό τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, είμαστε εδώ μαζί, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα ραδιοφωνική. Άννα μεταξύ μας για τη συνέχειά μας μέχρι τις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω πάρα πολύ να έρθουμε κοντά και απόψε, ξέρετε, αυτό θα γίνει με την επικοινωνία μας στο Viber 6982-951-951. Να μου πείτε πού σας πετυχαίνω. Είστε έξω, είστε μέσα, είστε εντός, εκτός, επί τα αυτά, όπου και αν βρίσκεστε, εγώ θέλω πολύ να τα πούμε. Να μου στείλετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τις ωραίες και ό,τι άλλο εσείς αγαπάτε να τα πούμε και για το Σαββατοκύριακό μας που έρχεται. Και όλα τα ωραία ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιπτώσεις και Γιώργος Μαζωνάκης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10, Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω πάρα πολύ να δώσουμε δώρο φανταστικό, γιατί είναι η τελευταία μέρα αυτού του διαγωνισμού του υπέροχου που τρέχει στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, για να πάμε να διεκδικήσουμε 2 διανυκτερεύσεις σε αυτό το μαγευτικό κατάλημα εκεί στην Νικήτη της Χαλκιδικής. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει να δείτε και τις φωτογραφίες που σας έχουμε ανεβάσει σε αυτό το υπέροχο το γραφιστικό. Οπότε πηγαίνετε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Βρίσκετε τον καρφιτσωμένο του διαγωνισμό για να κερδίσετε 2 διανυκτερεύσεις στο Λίθος Βίλα στο Πανέμορφο στην Νικήτη της Χαλκιδικής για 4 άτομα, παρακαλώ. Και να περάσετε μαγικά, να χαλαρώσει λίγο το κεφάλι, να ηρεμήσει. Ακολουθείτε τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση. Πάρα πολύ απλά και ωραία. Και καλή σας τύχη, βρε παιδιά. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: ξέρεις.
1: Δεν μπορώ, κάτι ξέρεις μάλλον. Κάτι ξέρουμε και προχωράμε μαζί και ανεβαίνουμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ανάμεταξύ μας πάμε μαζί, πορευόμαστε μέχρι τις 10. Τι έρχεται φέτος, τι έχουμε και δεν μπορώ, πεθαίνω. 5 και 6 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες, εννοείται, στο Ρίζες Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και φυσικά εκεί μας περιμένει η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, η οποία είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για όλους και όλες και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes εννοείται και ένα φανταστικό διαγωνισμό για να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την Αλφα και ένα γεύμα κερασμένο φυσικά από την Αλφα και όλα αυτά. Πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εμείς σίγουρα θα πάμε πουθενά. Ο Μάικλ Τζόρνταν πάντως βολοδέρνει εκεί στην Μύκονο, στα στενά, στα Ματογιάννια.
4: Δεν ξέρω αν έκανε βόλτα στα Ματογιάννια. Είδες φωτογραφία από εκεί?
3: Όχι, αλλά σίγουρα.
4: Είδαν όμως το εντυπωσιακό super yacht. Δεν είναι ένα απλό yacht.
3: Πραγματικά.
4: Super.
3: Πού να βρει να νοικιάσει τη Μύκονο? Οπότε σου λέει, πάω με το yacht καλύτερα. Είδες πώς έχουν πάει τα Airbnb και τα ξενοδοχεία.
4: Αυτό τον πείραξε.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτό δεν μπορούσε να καλύψει. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, για άλλη μια φορά επέλεξε Ελλάδα. Αιγαίο, με φίλους και συνεργάτες. Είναι κάπου εκεί στη Μύκονο, κάνει τις βόλτες του. Ήταν το τη σκαφάρα αυτή. 100 εκατομμύρια ευρώ ψηλά.
3: Έλα μωρέ, εντάξει. Τόσο θα τους τύχεις και 2 εβδομάδες στη Μύκονο σε καλό ξενοδοχείο. Οπότε εντάξει.
4: Βέβαια, αν ήταν να πληρώνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πανάκριβο θα ήταν. Έχει μέσα, δεν τους λείπει τίποτα, έτσι. Από πισίνα εντωμεταξύ. Γιατί να μπορείς να βουτήξεις τη θάλασσα και να έχει και πισίνα στο σκάφος, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
3: Μπορεί να πηγαίνει σε μέρη που δεν έχει θάλασσα.
4: Το σκάφος. Πού? Στο βουνό. Άντε, δεν το
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
10: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτοί είμαστε. Σπάστε τα να μην μείνει τίποτα. Καλά τα λέει Αναστασία. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε μαζί. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες. Πολλά ωραία νέα. Διάθεση και μόνο διάθεση. Πάντα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας για τη συνέχεια. Τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Γεμάτα τα πράγματα εκεί στα φανάρια. Στην εσωτερική, περιφερειακή και εκεί στη συμβολή με την Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα βλέπω Μίκη Θεοδωράκη με δαβάκι υπάρχουν καθυστερήσεις στα φανάρια. Ενώ τώρα εσωτερικά του κέντρου δεν πολύ γεμίζουμε για βράδυ Παρασκευή. Ωστόσο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις υπάρχουν γύρω από την Αγία Σοφίας, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου και γύρω από τη Χάνθ. Για όσους έρχεστε προς το κέντρο, βλέπω επίσης τώρα πάμε πιο ανατολικά. Στην μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται, στο ρεύμα προς το κέντρο ειδικότερα, ενώ ο περιφερειακός παραμένει σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Και εμείς τώρα θέλω να πάμε λίγο σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, βεβαίως, και μετά και Κατερίνα Λιόλιου. Οπωσδήποτε, γιατί θέλουμε και τον λογαριασμό. Κάντε μια σούμα δυνατά. Αμέσως τώρα, όσο αγαπάμε, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό από Νατάσα Θεοδωρίδου, από τα πολύ αγαπημένα μου. Και εμείς πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τι κορίτσι είναι αυτό που έρχεται. Δευτέρα 15 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη γεμίζει με πολλή μουσική, πολλά καλοκαιρινά vibes, ένταση και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Αναστασίας. Η Αναστασία έρχεται φυσικά στο πλαίσιο του Σπάστε τα Tour 2026 στο Splash Festival του Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά μιλάμε για την εμφάνιση της Αναστασίας στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ώρα έναρξης, να πούμε, είναι στις 9 το βράδυ και η είσοδος εννοείται ότι είναι ελεύθερη. Βασικά δεν εννοείται, τίποτα δεν εννοείται. Οπότε ξέρεις, είναι ελεύθερη είσοδος, μπορείς να έρθεις να παρτάρεις υπέροχα. Οπότε θα δεις ότι θα περάσουμε μια βραδιά πάρα πολύ όμορφη με Αναστασία και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Συνεχίζουμε πάντα με μουσική και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: τις φέρεις, γιατί όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες. Τελειώνουν και οι εμφανίσεις του εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Και ωστόσο εμείς έχουμε να πούμε όμως πάρα πολλά ωραία και να αναφέρουμε, γιατί πολλά ήταν και αυτά που είπε ο Θοδωρής Φέρης στην χθεσινή του υπέροχη συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Ριζόπουλο, εννοείται, και το Κοσμοράδιο 95,1. Τι μας είπε? Μας είπε πολλά. Μας είπε για τα προσωπικά του λίγο. Μας είπε για το πώς νιώθει γενικότερα τώρα με όλη αυτή την αποδοχή που συμβαίνει. Γενικότερα είπε πάρα πολλά πράγματα. Αξίζει πάρα πολύ να απολαύσετε αυτή τη συνέντευξη και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να την ακούσετε. Οπότε πάμε λίγο να πάρουμε μία γεύση από όσα μας είπε.
1: Θέλω να μου πεις τώρα πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια. Τι θα ήθελες να έχεις πετύχει και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο?
2: Θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια, ένα ή δύο παιδιά, Θεού θέλοντος. Σίγουρα θα ήθελα.
1: Άρα είσαι έτοιμος για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Το θέλεις.
2: Ναι, ναι. Θα ήθελα να κοιτάω πίσω στην καριέρα μου και να νιώθω πολύ γεμάτος και πλήρης και υπερήφανος και να μην χρειάζεται να δουλεύω και τόσο πάρα πολύ.
1: Άρα να κάνεις λίγες επιλεκτικές εμφανίσεις, ναι, ούτως ώστε να χαίρεις την οικογένεια και τα παιδιά σου.
2: Ναι,
1: κάπως έτσι.
2: Έτσι. Ναι.
1: Τώρα βέβαια αυτό είναι λίγο περίεργο που θα πω και δεν ξέρω αν ευσταθεί. Τι θα έπρεπε να πλήρει μια γυναίκα για να είναι δίπλα σου?
2: Τι θα έπρεπε να έχει?
1: Ναι, να πλήρει σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα, σαν εικόνα. Πες με εσύ πώς.
2: Τι να σου πω τώρα, έχει χαθεί το μέτρο πλέον εδώ πέρα. Ηρεμία, για μένα η ηρεμία είναι το α και το μέγα.
1: Ηρεμία, ασφάλεια, ηρεμία, να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Ηρεμία.
1: Σε όλα αυτά και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είσαι τραγουδιστή και να ξέρει και.
2: Καλά, όλα αυτά που πει έρχονται μετά. Ηρεμία είναι για μένα το πρώτο. Τώρα από εκεί πέρα είναι κι άλλα.
0: Κορίτσια, πάμε λίγο. Ποια μπορεί να προσφέρει ηρεμία? Εδώ, στέλνετε τα μηνύματά σου στο Viber 6982-951-951 και που ξέρετε, μπορεί να κερδίσετε ένα Θοδωρή Φέρη. Όλα τα περιμένω εγώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Πάμε κι εμείς λίγο να απολαύσουμε και Νίκο Μακρόπουλο, ο οποίος επίσης ξεκινάει τις εμφανίσεις του εδώ στην πόλη μας με Γιώργο Σαμπάν. Εντάξει, έχει να γίνει χαμός. Τώρα ξέρεις όμως, όλα αυτά είναι πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Είναι να μπορεί κανείς. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το τραγούδι έχω, δηλαδή, νομίζω θα βαρεθούν οι τείχοι στο σπίτι μου. Τα έπιπλα θα βαρεθούν να το ακούνε. Το ακούω 50 φορές την ημέρα, δεν ξέρω, με έχει κολλήσει. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Εννοείται με πολλά ωραία νέα. Και αφού είπαμε προηγουμένως για την υπέροχη συναυλία που έρχεται με την Αναστασία στην πλατεία Αριστοτέλους, να πούμε ότι υπάρχει καρφιτσωμένος διαγωνισμός στο προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, στον οποίο μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να γνωρίσετε από κοντά την υπέροχη και πολύ γλυκιά Αναστασία, λίγο πριν τη μεγάλη της συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους στις 15 του μήνα, την οποία φυσικά θα παρακολουθήσει ο τυχερός ή η τυχερή από την VIP area. Οπότε ακολουθείτε τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση και όταν η νύχτα σπάει σε δύο κομμάτια, εμείς ακούμε και Αντώνη Ρέμο, φυσικά στους 95,1.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντική

τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μακριά, κι εγώ έπεφτα στο ψέμα πιο βαθιά.

0: Αυτό είναι. Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 αφιερωμένο για το κλείσιμό μας τη φίλη μου την Κυριακή που ξέρω ότι το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Οπότε και εμείς επειδή έχουμε και ένα κόλλημα και μια δυναμία παραπάνω στον Νίκο Οικονομόπουλο, είπα να το ακούσουμε μαζί. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ περάσαμε ένα φανταστικό διωράκι, ο χρόνος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα για άλλη μια φορά. Ωστόσο, εμείς θα καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε ανά μεταξύ μας από τους 8 μέχρι τις 10. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευή. Είναι μια όμορφη βραδιά. Ειδικότερα στο κέντρο της πόλης επικρατεί πολύ ωραίο vibe. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται ακόμη πιο ωραίο με αυτό που ακολουθεί. Ένα τρίωρο μουσικό mix από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Non-stop mix και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς φυσικά θα τα πούμε τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8 ακριβώς. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πρέπει, λένε οι ειδικοί, να ρίχνεις, λέει, τα παγάκια μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας, να τραβάς το καζανάκι.
3: Ναι.
2: Και είναι ένα κόλπο, λέει, που κάνει, έχει γίνει viral, λέει, στο TikTok.
3: Άλλη,
2: και με αυτόν τον τρόπο, λέει, μπορεί να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει, λέει, να συσσωρεύονται.
3: Από τα παγάκια.
2: Ναι, από αυτά.
3: Ότι τι δηλαδή. Α, επειδή έχουν έτσι μητερές άκρες και καλά πατάς το καζανάκι.
2: Γύρω τη λεκάνη πηγαίνει.
3: Γύρω τη λεκάνη, όχι, δεν πηγαίνει. Αν πηγαίνετε, περιμένετε από τα παγάκια να σα καθαρίσουν τη λεκάνη.
2: Η απότομη λέει, κίνηση του νερού μαζί με την τριβή δημιουργούν τα παγάκια όσο μετακινούνται. Μπορεί να βοηθήσει, λέει, στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζει. Να πάρει ένα παγάκι και αρχίζει να τρίβει τη λεκάνη γύρω-γύρω μέχρι να λιώσει.
3: Με το χέρι να πάρει το παγάκι, όχι, δεν νομίζω τι εννοεί αυτό.
2: Ακόμα καλύτερο, να βάλει στι παγοκίστε ξύδι αντί για παγάκι.
3: Ωραία,
2: και να το κάνει με παγάκι από ξύδι.
3: Σύμφορο θα μου βγει.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.
4: Κοσμοράδιο 95,1 Non-stop mix με τον

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Καλκούσης non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοντάκι στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Όσλο. Κάθε Τετάρτη σχηματίζονται ουρές γιατί 95 πίτσες μέσα σε 2 ώρες κάνουν φτερά. Εξαφανίζονται. Ένας κύριος εκεί που τις ετοιμάζει. Τσακ μπαμ.
2: Ο και... Γιώργος ήταν ο κύριος που ετοιμάζει τις πίτσες. Όχι αυτός που κάθεται στην ουρά. Ούτε εγώ θα καθόμουν, παιδιά. Συγγνώμη, μου αρέσει η πίτσα, αλλά.
1: Όχι. Κοίτα, η αναμονή λέει δεν μοιάζει κουραστική. Γιατί το διασκεδάζουν. Ακούγεται, λέει, μουσική jazz. Υπάρχουν μουσικοί που κοντραμπάσο και παίζουν ηλεκτρική κιθάρα. Δηλαδή μιλάμε για οργάνωση.
3: Εγώ να σου πω κάτι για να το πω ένα βήμα παραπάνω. Θα τραγουδούσα και όλα θέλω να φτιάχνω τις πίτσες. Θα πουλάω την πίτσα.
1: Μισό λεπτό, και θα και τα μαλλιά σου κάτω για να σάρα μπουτζέλ. Αυτά τα παίρνει.
3: Τι να αναβεί από εδώ πέρα, μέχρι η Μυρμίγκη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος.
0: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: καλύτερη πίστα στην πόλη.
1: Non-stop mix.
0: Ανοίξτε την ένταση.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εμείς σίγουρα θα πάμε πουθενά. Ο Μάικλ Τζόρνταν πάντως βολοδέρνει εκεί στην Μύκονο. Στα στενά, στα Ματογιάννια.
2: Δεν ξέρω αν έκανε βόλτα στα Ματογιάννια. Είδες φωτογραφία από εκεί.
1: Όχι, αλλά σίγουρα.
2: Είδαν όμως το εντυπωσιακό super yacht. Δεν είναι ένα απλό yacht.
1: Πραγματικά.
2: Super.
1: Πού να βρει να νοικιάσει τη Μύκονο. Οπότε σου λέει να πάω με το yacht καλύτερα. Είδε πώ έχουν πάει τα Airbnb και τα ξενοδοχεία.
2: Αυτό τον πείραξε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν μπορούσε να καλύψει. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, για άλλη μια φορά επέλεξε Ελλάδα. Αιγαίο, με φίλους και συνεργάτες. Είναι κάπου εκεί στη Μύκονο, κάνει τις βόλτες του. Ήταν το τη σκαφάρα αυτή. 100 εκατομμύρια ευρώ ψηλά όλα.
1: Έλα μωρέ, εντάξει. Τόσο θα του τύχει και 2 εβδομάδες στη Μύκονο σε καλό ξενοδοχείο. Οπότε εντάξει.
2: Βέβαια, αν ήταν να πληρώνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πανάκριβο θα ήταν. Έχει συνεργάτες. Είναι κάπου εκεί στη Μύκονο, κάνει τις βόλτες του. Ήταν το τη σκαφάρα αυτή. 100 εκατομμύρια ευρώ ψηλά όλα.
1: Έλα μωρέ, εντάξει. Τόσο θα του τύχει και 2 εβδομάδες στη Μύκονο σε καλό

0: μόνο τη Μιράντα και το Γιώργο. Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στείλες εσύ βάρκα με
1: .com.
2: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη.
3: Μετά την άλλη.
2: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.
0: Λοιπόν, να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική.
4: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πάβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος:
1: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όσο πιο...
2: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.